ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λάκατος και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μάρκοβιτς ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα έργο 35 του Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ. Από τότε που ο Αλ Πατσίνο χόρεψε το κομμάτι που ακολουθεί στο Άρωμα Γυναίκας το 1992, το Πορούνα Καμπέθα, που γράφτηκε το 1935 από τον βασιλιά του τάγκο Κάρλος Γκαρδέλ, λίγους μήνες πριν τον τραγικό του θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα, έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ το επιλέγει ως ανκόρ ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λάκατος.

Ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λακατός ερμήνευσε το «Πορούνα Καμπέθα» του Κάρλος Γκαρδέλ. Η ιστορία λέει πως όταν ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έμαθε πως ο Ναπολέον είχε στεφτεί αυτοκράτορας, άρπαξε το χειρόγραφο της τρίτης του συμφωνίας και έσκισε τη σελίδα με την αφιέρωση στον Βοναπάρτη. Τόση ήταν η οργή του. Είχε γράψει την ηρωική το 1803 με 1804 στα 33 του, αρχικά σκοπεύοντας να την αφιερώσει στον Ναπολέοντα, που θεωρούσε σύμβολο των ιδεών της Επανάστασης. Η συμφωνία κυκλοφόρησε τελικά με αφιέρωση σε έναν Αυστριακό πρίγκιπα. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μαρκόβιτς.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, την ηρωική του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μαρκόβιτς. Τι συμβαίνει όταν ένας από τους πιο αντισυμβατικούς πιανίστες του 20ου αιώνα αποφασίζει να ξαναγράψει την καντέντσα για ένα κλασικό κοντσέρτο? Ο Γκλεν Γκούλντ ήταν εκείνος που συνέθεσε την καντέντσα για το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα, έργο 15 του Μπετόβεν, που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Λούκας Γκενιούσας.

Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλντ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα έργο 15 του Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με το 10ο κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μίζωνα έργο 74 του Μπετόβεν, γραμμένο το 1809, που πήρε το προσωνύμιο της άρπας από τους ίδιους τους εκδότες του εξαιτίας των χαρακτηριστικών πιτσικάτο στο πρώτο μέρος.

0: η Florian Kellerhals, βιολί, Harald Grimsrud, βιολί, Elizabeth Sikkins, βιόλα και Hjalmar Kvam, τσέλο, ερμήνευσαν το κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 74 του Ludwig van Beethoven. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η ίδια μουσική, αλλά διαφορετικές περιστάσεις. Η καντάτα αριθμός καταλόγου 36 σε του Johann Sebastian Bach είναι κοσμική. Γράφτηκε στη Λειψία την άνοιξη του 1725 για τα γενέθλια ενός διακεκριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λειψίας και το ίδιο μουσικό υλικό χρησιμοποίησε ο Bach και σε εκκλησιαστική εκδοχή για την πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Την ερμηνεύουν η μέτζο σοπράνο Τούμα Σέμιγξεν, η σοπράνο Μόνα Γιούλσρου, ο τενόρος Γέρμεν Ντάλιν και ο μπάσος Φρανκ Χαβροϊ μαζί με τη χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Όσλο και ένα οργανικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Τέρι Εκβάμ.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Johann Sebastian Bach θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής. Τρίο σονάτα νούμερο 6 σε σολμίζωνα BWV 530. Arrangement for cello, mandolin και double bass. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Vivace, και το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν Yo-Yo Ma, Chris Thiel και Elgar Meyer.

Αντώνιο Βιβάλντι, από το κοντσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλις, ρεμίζωνα, RV 564, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο και το τρίτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante, Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, Αντώνιο Φαρτινουόλι στο τσέλο και Μαουρίτσιο Ναντέο στο τσέλο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το όπους 30, νούμερο 1, Andante Espressivo σε μη υφεσιμίζωνα, MWVU 103, διαχειρός Daniel Barenboim.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 4 σε σολελάσσονα, όπους 40. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace alla Breve. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας, ο Βλαντιμίρ Ασκενάζη.

Συμφωνή νούμερο 5 σε σύμφεση μείζωνα D485. Αυτή είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Η London Symphony Orchestra υπό τον Ανταλ Ντοράτη ερμηνεύει Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 2 σε ρε Ελλάσσονα.

Από την υπέροχη ταινία «The Pianist» θα ακούσουμε το βασικό θέμα «Nocturne» του Φρεντερίκ Σιοπέν. Ερμηνεύει η Ίρινα Λάνκοβα.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

φτάνω. Κι όλα θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: Πως δεν πειράζει, όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μάνα, φίλοι,

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζήτη η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς καλοκαιριάτικα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλώς σας βρήκαμε. 92,5, 93,9 εκεί μας βρίσκεται στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Και βεβαίως έχετε και τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα του rteco.gr να επιλέξετε Ert Patras και να μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αρκεί βέβαια να έχετε σύνδεση διαδικτυακή. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την Ert Patras. Θα δούμε και σήμερα μαζί και την επικαιρότητα της ημέρας γενικότερα, την ταυτότητα αυτής, αλλά θα μείνουμε και σε κάποια θέματα που μας αφορούν και απασχολούν και τη Δυτική Ελλάδα και πολλές φορές όχι μόνο. Να ξεκινήσω όμως πολύ πολύ γρήγορα με την ταυτότητα της ημέρας, το σαν σήμερα ουσιαστικά. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης η σημερινή. Το εκλαμβάνει κανείς όπως θέλει και όπως νομίζει. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν σημαδέψει την ιστορία τα προηγούμενα χρόνια. Το 1923 η Αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Παρακαλώ. 19 Αυγούστου του 1923. Ξέρετε, τα λέω συχνά πυκνά αυτά. Θα μου πείτε τι λόγο έχει. Η ιστορία μας διδάσκει, μας μαθαίνει και από τα λάθη και από τα καλοσκήμενα. Οπότε καλό είναι να τα θυμόμαστε. Και η γνώση, ξέρετε, μας βοηθά στο να έχουμε μια άποψη και μια εικόνα πιο έγκυρη και πιο ορθή. 1960 η Σοβιετική Ένωση έστειλε στο διάστημα το Sputnik 5. Επιβάτες είχε 2 σκύλους, την Μπέλκα και τον Στρέλκα. Είχε 40 ποντίκια, είχε 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλαιο επέστρεψε στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα. Ήταν το 1960, το Sputnik 5. 1974. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, ο Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Ήταν το 1974 σαν σήμερα. 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Όχι πως σήμερα δεν έχουμε θέματα ή ζητήματα μετά του Αιγαίου, αλλά όπως και να έχει πάντως, η συνήθις πρακτική της γειτονικής χώρας είναι ακριβώς αυτή. Και νομίζω ότι το έχει ως στάνταρ, αν θέλετε, δεν αλλάζει την τακτική της και τη θέση της, παρόλο που ξέρω ότι δεν περνάει ή δεν είναι η ορθή. Το θέμα είναι ότι εμένει εκεί, καταλάβατε. Σου λέει εγώ θα επιμείνω και αν καμιά φορά, πώς να το πω, με κόμψο τρόπο, μου τύχει, κάπως δεν θα το λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τα θέματα του Αιγαίου που θα απασχολούν τη χώρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, λέμε εμείς. 1991, ανατροπή του τελευταίου πρόεδρου της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, με το πραξικόπημα από τους σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, ήταν οι πρωταγωνιστές του. Για να έρθουμε και στα καλά. Το 2016, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο? Και τότε ποιος μπορεί να ξεχάσει την Κατερίνα Στεφανίδη που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό αυτό, το επικοντό γυναικών, με επίδοση 4,85. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, στα του καιρού τα είπαμε και χθες, νομίζω ότι έχετε την εικόνα, την είχατε από νωρίς το πρωί εσείς, μας τα είπε ο κύριος Θοδωσόπουλος, θες ο Νίκος, μας έδωσε ακριβώς αυτά που πρέπει να ξέρουμε για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα για το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε υποσημειώσει και σήμερα ίσως έχουμε το απογευματάκι λίγη αστάθεια, κυρίως ορεινές περιοχές, όπως είχαμε και χθες με αστραπές κλπ. Προσοχή λοιπόν θέλει σε όσους βρίσκονται και σε παραλίες και σε ορεινές περιοχές, τις ώρες αυτές που είναι δύσκολες, λίγο με αστραπές, κεραυνούς, βροχοπτώσεις κλπ. Απομακρυνόμαστε από σημεία επικίνδυνα. Το ξέρετε αυτό. Τώρα βέβαια η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο που αλλάζει και το μαϊστράκι, γίνεται βοριαδάκι. Αλλάζει, ανεβαίνει σιγά σιγά και την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είπε και ο ίδιος, θα τα επιβεβαιώσουμε πάλι και την Παρασκευή πιο αναλυτικά. Αλλά όπως μας είπε χθες, θα σας θυμίσω εγώ, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, ένας καύσωνας παρατεταμένος δεν θα έλεγα. Έχει κάποιες ημέρες όμως που θα διαρκέσει και στην Δυτική Ελλάδα, επηρεάζει και τις παράκτιες περιοχές της Αχαΐας. Μιλώ για την άλλη εβδομάδα, με το θερμόμετρο και στις παράκτιες περιοχές να φτάνει τους 39 και 40 και βέβαια σε περιοχές όπως το Αγρίνιο. Χτυπάμε στανταράκι 1.42 την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά έχουμε κατά νου και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα στην ημέρα. Εκτός από αυτό το παρατεταμένο κύμα της ζέστης που περιμένουμε από το τέλος της εβδομάδας, μια εισβολή που έρχεται από την Αφρική και επηρεάζει τη χώρα μας, μας τα είπε χθες ο κ. Θοδωσόπουλος, θα μας τα επιβεβαιώσει την Παρασκευή. Έχουμε και το θέμα μετά του πολέμου.
Και ξέρετε, προσπαθούσα χθες να μετρήσω και να καταλάβω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε που μαζί με τον Μακρόν, τον Γάλλο, τον πρόεδρο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχαν υπογράψει, λέει, ένα μνημόνιο συνεννόησης που ουσιαστικά αυτό θα ήταν η αρχή του τέλους του πολέμου με το Ιράν. Ήταν πριν από 62 ημέρες από ό,τι βλέπω. Και ότι θα είχαμε εξομαλύνει την ευσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, θα σταματούσε το Ιράν να αποκτά πυρηνικά όπλα, θα είχε μια προθεσμία 60 ημερών για να πάνε στις διαπραγματεύσεις κλπ. Όλα αυτά μάλλον ήταν κάτι σαν όνειρο που πέρασε και δεν έκατσε. Κάπως έτσι θα μπορούσε κανείς να το πει, γιατί μετά από λίγο καιρό, από τον περασμένο μήνα, το Μνημόνιο Συνεννόησης χαρακτηρίστηκε ως κενό γράμμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από εκεί και μετά νομίζω ότι λίγο πολύ δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για διαπραγματεύσεις. Για απόπειρες αυτών μπορεί, γιατί έχουμε εχθροπραξίες και από τις δύο πλευρές και τη λήξη των 60 ημερών τη Δευτέρα που μας πέρασε με ένα αποτέλεσμα απολύτως μηδενικό. Δεν έχουμε τίποτα. Ο πόλεμος δεν τελείωσε. Τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Εξακολουθούν να είναι κλειστά. Δεν ξέρω και αν οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει ποτέ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της λέει ότι θα τα κρατήσει κλειστά έως ότου υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Από την πλευρά της Αμερικής δεν μπορούσα πολύ σίγουρος από εκεί. Δείχνει και χάρτες με το Ορμούς να είναι αμερικανικό έδαφος. Απαιτεί, λέει, να παραδοθεί το Ιράν με λευκή σημαία. Απειλεί και το Ομάν, που είναι η σύμμαχος χώρα εκεί στον Περσικό. Το απειλεί με τρόπους που δεν τους εκφράζει δημόσια. Αν μπει στη μέση, λέει, θα σας βομβαρδίσω κλπ. Λέει και κάτι άλλο, δεν μπορώ να σας τα πω. Δηλαδή όλα αυτά νομίζω ότι μας φέρνουν και πάλι στο αδιέξοδο που λέγαμε στο ξεκίνημα λίγο πριν. Υπάρχει ένα αδιέξοδο, μια κυβέρνηση η οποία μπήκε σε ένα πόλεμο, δεν ξέρω αν είναι παγιδευμένη ή όχι. Ένας πόλεμος που δεν ξέρουμε αν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, αν έχει στόχο. Και βεβαίως το κόστος γενικά διεθνώς και οικονομικό και πολιτικό. Λοιπόν, υπάρχει και ένα... και μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειοψηφία, η πλειονότητα μάλλον των Αμερικανών αντιδρά σε αυτόν τον πόλεμο και μάλιστα και μια δημοφιλία του Τραμπ η οποία να έχει πέσει κατά πολύ πολύ πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί όπως ξέρετε όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και σε εμάς, όπως για παράδειγμα στο θέμα των καυσίμων, γιατί έχουμε πάλι άνοδο της βενζίνης και του πετρελαίου και σε εμάς, όπως για παράδειγμα στο θέμα των καυσίμων, γιατί έχουμε πάλι άνοδο της βενζίνης.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτός ο πόλεμος που υποτίθεται ότι με βάση όσα βλέπαμε θα έχει τελειώσει, εν πάση περιπτώσει θα έχει διευθετηθεί με κάποιο τρόπο, δεν φαίνεται να σταματάει εκεί και, όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο σε όλους, σε την οικονομία αυτού του πλανήτη, στην Ελλάδα, στην τσέπη μας γενικότερα, και αγγίζουν κατά κύριο λόγο πρωτίστως το θέμα των υγρών καυσίμων. Θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου από τον Σύνδεσμο Αττικής Πρωτορύχων Εμπόρων Καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ, φαντάζομαι και οι περισσότεροι πολίτες, πού θα πάει αυτή η ιστορία με τα πάνω κάτω των υγρών καυσίμων. Και διαβάζω από τη μία πλευρά ότι έχουμε αυξήσεις, το ναυάγιο δηλαδή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φέρνει ακόμη πάλι μια αύξηση στον Brent, από ό,τι διάβασα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το πετρέλαιο πάντως ξεπερνά και μιλάμε για μια τιμή από εδώ και αρκετές ημέρες υψηλότερη. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και πού βρίσκεται σήμερα η χώρα μας όσον αφορά τα υγρά καύσιμα?
1: Κυρία Παπαδούλα, είναι άγνωστο το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Είναι

0: έχουμε εμείς δεν τα δίνουμε, δηλαδή είναι και μια ασάφεια, να το πω ακόμη με κλωψό τρόπο, το λέω, θα μπορούσα να το πω κάπως αλλιώς, μια ασάφεια, η οποία δεν βοηθά καθόλου και τις αγορές γενικότερα.
1: Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, για πολλωστή φορά έχει πάει η στάμνα στη βρύση και έχει σπάσει. Έτσι γίνεται, δεν καταλήγουν τελικά πουθενά, και αυτό το ότι δεν καταλήγουν πουθενά έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην τσέπη μας. Και αυτή η αύξηση πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης είναι, σας είπα, ανησυχητική. Και δεν ξέρω γιατί στο πετρέλαιο κίνησης τόσο πολύ. Τόσο πολύ ζήτηση έχει το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το πετρέλαιο το οποίο, το ενεργειακό πετρέλαιο, αυτό το οποίο είναι για παραγωγή, το κόστος παραγωγής, έχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση, εγώ δεν το πιστεύω. Και δεν έχει βενζίνη.
0: Τότε γιατί αυτή η αύξηση τεχνητή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδούλα, υπάρχει μια παγκόσμια ύφεση. Τώρα, μπορείς να πιστέψεις από την παγκόσμια ύφεση εν μία νυχτή ότι υπήρξε ανάκαμψη?
0: Ανάκαμψαν όλα και όλα πάνε.
1: Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι υπήρξε ανάκαμψη τόσο πολύ γρήγορα και τόσο πολύ μεγάλη στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ μιλάνε για μείωση πολύ μεγάλη, για μεγάλη, αν θέλετε, ζημία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που μπορούμε να πούμε και να ενημερώσουμε είναι ότι έχουμε συνεχείς αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, λιγότερο στην αμόλυβδη βενζίνη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι εχθές ήταν μηδενική η αύξηση της βενζίνης, και ούτε με αύξηση ούτε μείωση, αλλά το πετρέλαιο είχε μια αύξηση περίπου 1,5 λεπτό στην τιμή του λίτρου.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει και πάλι αύξηση.
0: Πού βρισκόμαστε είδατε σήμερα?
1: Είδατε ότι έχει, κοιτάξτε, κοντεύει να αγγίξει τα 2 ευρώ με τη μείωση αυτή που έδωσε η κυβέρνηση το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Αυτό έχει εξανεμιστεί ούτως ή άλλως, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, κοντεύει να αγγίξει πάλι τα 2 ευρώ. Και βέβαια, αν προσθεθεί αυτό το πεντάλεπτο των δηληστηρίων και το δεκάλεπτο της κυβέρνησης, ξέρετε που θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Άρα, λοιπόν, φανταστείτε στην νησιωτική Ελλάδα και στις απομακρυσμένες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδος που πάμε. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δεν ξέρω τι μέτρα μπορεί να λάβει.
0: Το πετρέλαιο είναι αυτή η τιμή που μου είπατε, έτσι, για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το πετρέλαιο κίνησης, σας είπα την τιμή του δηλισμένου προϊόντος. 2 ευρώ και 15 λεπτά, αν βγουν τα 15 λεπτά. 2 ευρώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μεγάλα Αθήνα Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται. Αν πάρουμε τις απομακρυσμένες, σας είπα, περιοχές, είναι δυσκολότερο.
0: Η αμόλυβδη που ακριβό βρίσκεται σήμερα?
1: Και αυτή στα 2 ευρώ.
0: Και αυτή στα 2. Έτσι. Στα αστικά κέντρα ή μιλάμε γενικότερα? Δίνουμε μια
1: για τα αστικά κέντρα μιλάμε. Γενικότερα, αν μιλήσουμε πάμε στις Κυκλάδες, θα πάμε στο 2,50, ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Και αυτό αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου, κύριε Ασμάτογλου?
1: Το βλέπουμε. Εφόσον αυξάνεται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι τιμές των δηλισμένων δυσανάλογα, δηλαδή δεν έχουμε ισόποσες αυξήσεις τόσο όσο στη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο. Είναι δυσανάλογες οι αυξήσεις. Μπορεί να είναι μηδενική στη βενζίνη και να είναι 2 με 3 λεπτά στο πετρέλαιο. Δηλαδή είναι ανεξήγητο αυτό που ζούμε.
0: Δεν είναι φυσιολογικό και δεν εξηγείται προφανώς.
1: Είναι κερδοσκοπία από κέντρα του εξωτερικού, έτσι.
0: Για να φτάσουμε.
1: Να μην τα λέμε. Για να μην εθελοτυφλούμε, είναι κερδοσκοπία από κέντρα του εξωτερικού. Αλλά ποιες οικονομίες θα καταστραφούν από αυτό? Και βέβαια, όταν μια κυβέρνηση αναγκάζεται να μειώσει φόρους, καταλαβαίνετε ότι τις λείπουν έσοδα από τα προϋπολογιστέντα. Άρα λοιπόν δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός σου μετά όταν αρχίσεις και δίνεις. Αλλά τι μπορείς να κάνεις?
0: Δεν μπορείς να προστατευθείς από αυτή την κερδοσκοπία του εξωτερικού που μου είπατε σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, γιατί τα κέντρα του εξωτερικού βγάζουν τις τιμές αυτές και έρχονται και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια πάνω σε αυτή τη τιμή. Τώρα, εάν υπάρχει κερδοσκοπία και αν υπάρχει κερδοφορία ένεκα αυτού στα δηληστήρια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει και αυτό βλέπουμε και το ανακοινώνουν και τα δηληστήρια, δεν έχει να κάνει. Γι' αυτό και από αυτή την κερδοφορία τους δώσανε τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.
0: Τα οποία εξανεμίζονται όμως με αυτές τις αυξήσεις.
1: Έχουν εξανεμιστεί προπολού.
0: Εντάξει, είναι σαν να μην δόθηκαν ποτέ. Έτσι,
1: άκουγα
0: έτσι
1: από δημοσιογραφικούς κύκλους εχθές ότι το πετρέλαιο είχε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών και φάνηκαν στις αντλίες μόνο τα 2. Ναι. Φάνηκαν μόνο τα 2 λεπτά η μείωση, γιατί εκείνη την ημέρα που είχε μείωση 10 λεπτών είχε και αύξηση στο δηλισμένο προϊόν, αλλά 8 λεπτά. Γι' αυτό και φανήκανε μόνο το 2. Ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε μία μέρα. Άρα λοιπόν, τι μπορείς να περιμένεις όταν υπάρχει τέτοιο ασανσέρ, τέτοια ανεβοκατέβασμα και αυτό προκαλεί την ανασφάλεια όλη. Πού θα φτάσει ο πληθωρισμός? Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν

0: λόγω της αυτού του ανεβοκατεβάσματος δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή, αν πραγματικά ηρεμήσει κάποια στιγμή η κατάσταση, τότε θα δούμε οι πληθωριστικές τάσεις που θα φτάσουν και σε ποια επίπεδα και σε ποιες τιμές θα έχουμε αποτύπωμα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή, είναι πλασματικά κατά μία έννοια με αυτή τη δυσαναλογία που μου περιγράφεται.
0: Βέβαια, γιατί τη μία πάνω, την άλλη κάτω, τι μπορεί να βγει.
1: Το θέμα είναι ο πολίτης, ο καταναλωτής, τι θα κάνει με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Κυρία Παπαδούλα, βλέπετε ότι ο ελληνικός τουρισμός, οι διακοπές περιοριστήκαν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η έρευνα που έδειξε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ήταν ότι το 40% θα έκανε διακοπές όπως και πέρσι, το υπόλοιπο 60% δεν θα έκανε, το 30% καθόλου και το άλλο 30% θα περιόριζε. Και το είδαμε πραγματικά στην κίνηση αυτών των ημερών.
1: Ναι.
0: Την εβδομάδα λοιπόν πρώτης του 15 Αύγουστου θα σας πω ότι ήταν μια περίοδος που άλλες φορές δεν εκκίνητο το τίποτα. Και παρόλα τα αυτά αυτή τη χρονιά βλέπαμε ότι είχαμε κίνηση. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν βγήκε.
1: Ναι.
0: Το είδαμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ήταν γεμάτες οι παραλίες.
1: Και στην ελληνική περιφέρεια, πρέπει να σας πω, και στην Δυτική Ελλάδα, μπορώ να το αποτυπώσω με κάποια έννοια. Υπήρξε μια αυξημένη κίνηση εκεί λίγο πριν τις Παναγίες, μια-δύο μέρες και ανήμερα. Αλλά από σήμερα, κυρίως από σήμερα και χθες, έχει μειωθεί η κίνηση στο εθνικό δίκτυο. Το βλέπω κινούμενη, σας το λέω βιωματικά δηλαδή.
0: Άρα ναι, περιορίσανε τις κινήσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτό έχει σαν συνέπεια.
1: Και δεν μετακινούνται οι επισκέπτες, δεν μετακινούνται να πάνε από εδώ, να δουν από εκεί, να μετακινηθούν, να γνωρίσουν. Πάνε σε ένα σημείο, εκεί μένουν. Και από εκεί φεύγουν.
0: Και έχει σαν συνέπεια αυτό να λέει το κράτος ότι εγώ εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου και τα λίτρα, τα πολυθέντα λίτρα αυτή τη χρονιά είναι λιγότερα από την περασμένη χρονιά. Όμως είναι αυξημένο το ΦΠΑ και εδώ είναι το κλειδί. Το θέμα είναι ότι στις τόσο υψηλές τιμές το μόνο το οποίο θα μπορέσει να θεραπεύσει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Όχι μόνο. Όχι μόνο στη βενζίνη, αλλά και στα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί και η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι είδος πρώτης ανάγκης και ειδικότερα το πετρέλαιο, το οποίο είναι παραγωγικό κόστος. Για να μπορέσει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, γιατί δεν ξέρουμε που θα ξεφύγει, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η Ελσάτ για τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανησυχητικός.
1: Απεσιόδοξοι είμαστε όλοι, να είστε σίγουρος. Οπότε με όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον σαν μια βασική αρχή είναι αυτό που ζητάτε κι εσείς και ο κλάδος σας, η μείωση του φόρου προς τη θέμα της αξίας, του ΦΠΑ δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όταν μειώνεται και να μειωθεί όταν μειώνονται οι πολίτες, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Βλέπουμε το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έχει μειωμένο ΦΠΑ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν 17% στα καύσιμα. Και βλέπουμε να έρχονται να αγγίζουν σχεδόν τις τιμές, σχεδόν.
1: Ναι.
0: Όχι, έχουν μεγάλες επιβαρύσεις βέβαια, αλλά σχεδόν τις τιμές των μεγάλων αστικών κέντρων.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, ότι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να εξαγγελθεί, αν θέλετε, στο πακέτο της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα για να μπορέσει να πάρει ανάσα η οικονομία και η τσέπη του καταναλωτή, όχι μόνο του Ελληναπολίτη η τσέπη, αλλά και για τα καταναλωτικά αγαθά και για το παραγωγικό κόστος.
1: Βέβαια,
0: και το μεταφερόμενο κόστος.
1: Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί αυτή η αύξηση του πετρελαίου κίνησης αγγίζει κατ' επέκταση και αλυσιδωτά τα πάντα. Έτσι πάει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σηματογλού. Είναι πάρα πολύ τιμή η συνδρομή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σηματογλού από την Ένωση των Σύνδεσμων Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων. Και νομίζω ότι κάθε φορά που συζητούμε μαζί, όταν υπάρχει ένα θέμα ή θέλουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για τις τιμές των καυσίμων και την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, νομίζω ότι μας δίνει απολύτως τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Αυτό που αποτυπώνουμε είναι 2-3 πραγματάκια που θα πρέπει να τα λέμε λίγο συχνά πυκνά. Πέρα από την τιμή της βενζίνης που ανεβοκατεβαίνει, μάλλον ανεβαίνει πιο συχνά. Είπαμε λοιπόν ότι το πετρέλαιο κίνησε στα 2 ευρώ με 2,15 εκεί, με την αναφορά και τη μείωση στα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν, όσο φεύγει κανείς προς την ελληνική περιφέρεια, χειρότερα τα πράγματα. Και η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ εκεί στα αστικά κέντρα, θα τσιμπήσει και στην ελληνική περιφέρεια και στην Δυτική Ελλάδα, να είστε σίγουροι. Μιλάμε για δυσανάλογες αυξήσεις, νομίζω το καταλάβατε. Μια κερδοσκοπία που έρχεται από το εξωτερικό και δεν ξέρουμε τι αφήνει ως κερδοφορία στα διελιστήρια. Μοναδική λύση, τουλάχιστον άμεσα, για την ανακούφιση των πολιτών, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε μια χώρα και στο λαό της, είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Όλα αυτά συμπαρασύρουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα επιστρέψω λίγο και στα δικά μας, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα με την Meta, όπου 30 αμερικανικές πολιτείες και η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη μεταξύ αυτών προσέφηκαν στη δικαιοσύνη κατά του τεχνολογικού κολοσσού του Meta και τον κατηγορούν για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Τι λένε λοιπόν? Λένε ότι η Meta εκμεταλλεύτηκε τους νέους για να τους προκαλέσει εθισμό. Ότι ήξερε ότι όλα αυτά που δίνει προς τους νέους προκαλούν εθισμό και έκανε ακριβώς αυτό. 30 λοιπόν αμερικανικές πολιτείες, και να σας πω ότι ζητούν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η χρηματιστηριακή αξία της Meta είναι περίπου 2-3 εκατομμύρια, και ζητούν 200 δισεκατομμύρια. Θα τα βρουν, θα τα βρουν, ένα άλλο θέμα. Το ζητούμενο όμως είναι εδώ η χρήση και η συμβατικότητα ημί αυτής της πλατφόρμας και άλλων πόσων κυκλοφορούν εν πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τη Meta, κατά πόσο προκαλούν όντως εθισμό και κατά πόσο προκαλούν αυτοί οι εθισμοί άλλα επακόλουθα. Πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και εμείς σε περιπτώσεις όπου είχαμε, όπως πρόσφατα νομίζω Ταϊλάνδη ήταν, επιθέσεις νέων παιδιών, νεαρών, σε σχολεία ή σε δικούς τους με θανάτους, και μάλιστα στο πίσω μέρος αυτής της είδησης ακουγόταν και το γεγονός ότι είχαν εθιστεί ή έπαιζαν πολύ συχνά βία παιχνίδια σε τέτοιου τύπου πλατφόρμες. Εκεί λοιπόν έρχονται αυτές οι πολιτείες της Αμερικής και διεκδικούν χρήματα. Εντάξει, θα το δούμε το θέμα. Υπάρχει και ο εξωδικαστικός, ξέρετε, συμβιβασμός σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είχαμε και μία περίπτωση στην Αλβανία, όπου ένας τουρίστας έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε ουσιαστικά, Πορτογάλος τουρίστας ήταν, στο Εξαμήλι στην Αλβανία, μετά από συμπλοκή σε ένα παραλιακό κατάστημα, μπήκε στη μέση να χωρίσει εμπλεκόμενους που είχαν πιαστεί στα χέρια και δέχτηκε θανατηφόρα χτυπήματα. Βρήκε λοιπόν τραγικό θάνατο 29χρονος τουρίστας στις εγκαταστάσεις ενός παραλιακού μπάρ εκεί λοιπόν στο Εξαμήλι στην Αλβανία. 11 συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία, 2 άτομα καταζητούνται ακόμη. Έχασε τη ζωή του, πρέπει να σας πω, μετά από χτυπήματα αλλά και μαχαιρώματα μέχρι θανάτου. Και όλα αυτά ξεκίνησαν μετά την παρενόχληση ενός κοριτσιού από την ντόπιο και από την Αλβανία. Μάλιστα. Ο καβγάς ξεκίνησε στο μπαρ, μετά από παρενόχληση μιας κοπέλας, κλιμακώθηκε, ενεπλάκησαν, παρενέβησαν μέλη της ασφάλειας. Η παρέμβαση του 29χρονου άτυχου Πορτογάλου για να τους χωρίσει ήταν τραγική, μαχαιρώθηκε και δυστυχώς τα τραύματά του ήταν μοιραία. Αυτό λοιπόν είχαμε στην περιοχή αυτή, ανακρίθηκαν και άλλοι πολίτες και όπως σας είπα 11 άτομα συνελήφθησαν, 2 αναζητούνται. Σε λίγο θα επιστρέψουμε όμως με ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω, αλλά πριν πάμε εκεί να δούμε μαζί πολύ γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η πρωινή γνώμη λοιπόν, στο κεντρικό της θέμα σήμερα, κλειστή η Ερμού μέχρι την Κορίνθου λόγω έργων για άγνωστο χρονικό διάστημα. Νέο έμφραγμα στο κέντρο της Πάτρας, ευνηδιασμός και διαμαρτυρίες από τους καταστηματάρχες. Οδύσσια για τους οδηγούς, τι αλλάζει σε δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Μάλιστα, η Ερμού μέχρι την Κορίνθου είναι κλειστή. Στην ίδια εφημερίδα, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει τι δείχνουν τα εργαστήρια για το διπλό φωνικό στο Λόγκο. Θυμάστε την περίπτωση του θανάτου της μητέρας και του γιού της. Κατηγορείται ο σύντροφός, ο Ιταλός σύντροφός της. Τα στοιχεία όμως που προσπαθεί να εντοπίσει η αστυνομία για να τον συνδέσει δεν έχουν τουλάχιστον αποτυπωθεί ακόμη, τουλάχιστον προς τα έξω. Οπότε το παρακολουθούμε. Άφαντοι οι Ρωμά που τα έκαναν λίμπα, δεν έχουν συλληφθεί οι φερόμενοι ως δράστες για την εισβολή στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης. Το είδαμε και αυτό. Πήγαν και απελευθέρωσαν έναν ομοφυλό τους, έναν 18χρονο που είχε συλληφθεί. Τα κάναν γυαλιά καρφιά, ενεπλάκησαν με τους αστυνομικούς, τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά 2 από αυτούς. Εθνική επιτυχία η μείωση του χρέους. Κυριάκος Μητσοτάκης, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους. Το θέμα αυτό αφορά την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Νομίζω ότι όταν 2035 είναι η αποπληρωμή. Εμείς ερχόμαστε και το αποπληρώνουμε πιο πριν, τώρα γιατί δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, διότι είναι και οικονομικά ψηλά γράμματα. Πάντως η αντιπολίτευση θεωρεί λάθος την πρόωρη αποπληρωμή ενός χρέους το οποίο έχει διευθετηθεί να αποπληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι το 35, ναι, κάπου εκεί. Η πρωινή γνώμη επίσης γράφει σήμερα 158.009 παίρνουν βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για τη σχολική χρονιά που μας έρχεται και ξεκινάει η διαδικασία εγγραφών στην Πάτρα. Μιας και μιλάμε για τα σχολεία, έχουμε ανατροπή στα θρανία, έτσι το αποτυπώνει η πρωινή γνώμη, συμπτύξεις τμήματων σε 22 τάξεις δημοτικών σχολείων της Πάτρας. Τέτοια θα δούμε πολλά. Γιατί θα δούμε και συμπτύξεις σε άλλες περιοχές, καταργήσεις. Όταν ο αριθμός των μαθητών μειώνεται δραματικά και σταδιακά, οι νεοεισερχόμενοι, να το πω έτσι, οι νέοι μαθητές, τα πρωτάκια, είναι όλο και λιγότερα, όπως καταλαβαίνετε. Το δημογραφικό ήταν από χρόνια εδώ, είναι εδώ και παραμένει εδώ και θέλει πολλά πολλά χρόνια με πολλές βασικές δομές και παρεμβάσεις για να ανακάμψει. Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Θα γίνουμε μειοψηφία. Συνεχίζω. Τα σενάρια της τραγωδίας, μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο με 3 νεκρούς. Μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες τους ρογούς Καλαβρίτων εκδηλώθηκε χθες η πυρκαγιά αυτή. Ευτυχώς είχαμε την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Επίσης, πιο ακριβή η επιστροφή, ξεπέρασαν τα 2 ευρώ το λίτρο σε επίπεδο αχαΐας, αμόλυβδη και πετρελοκίνησης. Τσουχτερό γέμισμα στα νησιά, τα λέγαμε και λίγο πριν με τον κύριο Ασμάτογλου. Και να κλείσουμε την πρωινή γνώμη, στις ράγες το φθινόπωρο, με ερωτηματικό έτσι. Προχωρά η υπογραφή της προγραμματικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΣΕ για μόνιμες μελέτες και έργα στον Δοντοτό. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα αυτό. Για να συνεχίσουμε με την επόμενη εφημερίδα, την Πελοπόννησο. Κεντρικά τις θέματα 2. Η νέα ταλαιπωρία στο κέντρο ξεκίνησε ένεργα χωρίς ενημέρωση, μπλόκο και στην Ερμού. Αντιδράσεις προκάλεσε στους κατημαστάρκες του κέντρου το κλείσιμο της Ερμού στη συμβολή με τη Ρήγα Φεραίου για τις εργασίες ανάπλασης, το λέγαμε και λίγο πριν. Ένα επίσης κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πελοπόννησος σήμερα αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου και γράφει χαρακτηριστικά: ασπίδα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ψεκασμοί από τον Μάρτιο έφεραν 0 κρούσματα. Πώς η Δυτική Ελλάδα κέρδισε αυτή τη φορά τη μάχη με τα κουνούπια. Σημαντικότατο το θέμα αυτό της πρόληψης, οφείλω να το πω, την ίδια στιγμή που βλέπουμε να αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα σε περιοχές της Αττικής. Θα καλημερίσω μαζί σας την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έγινε από την περιφέρεια και είμαστε στην καλύτερη θα έλεγα θέση αυτή τη στιγμή να μην έχουμε ούτε ένα κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου μέχρι τώρα και ελπίζω να μείνουμε έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που κάναμε φέτος είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίς. Ευτυχώς είχαμε τελειώσει τις διαδικασίες του διαγωνισμού, γιατί υπάρχει πάντοτε ένας διαγωνισμός. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον μία ανάδοχη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει από τέλη Μαρτίου και ψεκάζει με συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις πυλώνες. Υπάρχει προνυφοκτονία, δηλαδή το να σκοτώνουμε τα κουνούπια στο στάδιο που αναπτύσσονται, στο αρχικό mm-hmm. στάδιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι πληθυσμοί των κουνουπιών μειώνονται ραγδαία σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Μετά το δεύτερο στάδιο είναι η ακμεοτοκτονία, δηλαδή όταν πλέον είναι οι πληθυσμοί πλέον σε όρημη κατάσταση και εκεί ψεκάζει η εταιρεία και αντιμετωπίζει την κατάσταση. Και το τρίτο θέμα που ασχολείται η εταιρεία και εμείς σαν διεύθυνση είναι ότι κάνουμε δειγματοληψία, δηλαδή βάζουμε παγίδες, παγιδεύουμε κουνούπια και ανοιγνεύουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτά. Άρα έχουμε μία εκτίμηση κινδύνου σε ποιες περιοχές ενδυμεί το κουνούπι που φέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εκεί λοιπόν παίρνουμε πρόσθετα μέτρα, τα οποία βεβαίως είναι προληπτικά, αλλά φαίνεται ότι έχουν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι φέτος που έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Γιατί πέρυσι και πρόπερσι είχαμε κρούσματα.
0: Είχαμε, το θυμάμαι. Στη Δυτική Αχαΐα το θυμάμαι ότι είχαμε. Στις δειγματοληψίες που κάνατε στο τρίτο στάδιο, εντοπίστηκε κάπου έστω και στο ελάχιστο ο ιός. Είχαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί δώσατε περισσότερη προσοχή και επιπρόσθετα μέτρα εκεί που εντοπίσατε. Μάλιστα. Πολύ ορθό και πολύ ορθολογικό το βρίσκω όλο αυτό, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Εντοπίζεις την πηγή, και την καταπολεμάς. Κάπως έτσι
1: δεν είναι? Υπάρχει και ένα τέταρτο στάδιο, το οποίο βεβαίως είναι στάδιο το οποίο αφορά εάν εντοπιστεί κρούσμα, που δεν το ευχόμαστε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, στην κατοικία του κρούσματος και γύρω από αυτήν, εφαρμόζουμε ενισχυμένες ουσιαστικά διαδικασίες ψεκασμών, οι οποίες αφορούν σε μια περιοχή ευρύτατη κάποιων χιλιόμετρων γύρω από την εστία του σπιτιού του κρούσματος, όπου εκεί πλέον υπάρχουν ενισχυμένες διαδικασίες ψεκασμών και έχουμε την απόπτωση όλων των κουνουπιών της περιοχής μετά τους ψεκασμούς, οπότε εξολοθρεύουμε τα κουνούπια που φέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα. Αυτό το κάνουμε βέβαια όταν υπάρχει κρούσμα και φυσικά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα εάν και εφόσον υπάρχει κρούσμα.
0: Παραμένετε ακόμη σε ετοιμότητα και επαγγελματικά. Μέχρι πότε θα είναι σε αυτό το βαθμό η ετοιμότητα, δηλαδή μέχρι πότε υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστεί κρούσμα?
1: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Εφόσον και οι καιρικές συνθήκες βέβαια διαφοροποιηθούν λίγο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: γιατί αν έχουμε παρατεταμένη καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες, θα πάμε λίγο παραπίσω, φαντάζομαι.
1: Έτσι,
0: όσο χρειαστεί. Και το ευτύχημα, όπως είπατε, είναι με βάση από τα απλά αυτά βήματα που είπατε. Λογικά και ορθολογικά, το ξαναπώ, δεν είχαμε κανένα κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στην Δυτική Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θέλω να μας δώσετε και δύο αναφορές, δύο στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες σε περίπτωση που υπάρξει κάτι. Τι συμπτώματα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε σε παγρύπνηση ή τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα?
1: Λοιπόν, αυτό που με ρωτάτε με βοηθάει πάρα πολύ να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι κάτι που αφορά και τους Δήμους και τους πολίτες. Δηλαδή, ναι μεν οι ψυκασμοί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό, αλλά και οι Δήμοι και οι πολίτες πρέπει να φροντίσουν να μην υπάρχουν στάσιμα νερά ή εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, όπως σκουπίδια. Άρα και πρέπει να υπάρχει και μια φροντίδα από τους ίδιους στο σπίτι τους, στο περιγυρό τους, να μην υπάρχουν στάσιμα νερά και να μην αναπτύσσονται κουνούπια. Τώρα, τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ουσιαστικά μια απλή γρυπόδη συνδρομή, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος και κακουχία. Αυτό που μας οδηγεί στο να σκεφτούμε τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι η παρατεταμένη συμπτωματολογία, δηλαδή πάρα πολλές μέρες που ο άνθρωπος έχει αυτά τα συμπτώματα, άρα πρέπει να επισκεφτεί γιατρό για να τεθεί υποψία και να τεθεί ουσιαστικά στην θεραπευτική εγωγή.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να επισκεφθεί γιατρό εάν έχει αυτά τα συμπτώματα.
1: Ακριβώς.
0: Παρατεταμένα. Δεν, έτσι πάει η λογική. Και σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός, ο γιατρός θα ερμηνεύσει τα συμπτώματα και θα δει την πηγή τους.
1: Ακριβώς. Τώρα, στο 80% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική ουσιαστικά η επαφή με τον ιό. Στο 20% υπάρχουν συμπτώματα και σε ένα μικρό ποσοστό υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή αναπτύσσεται μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Αυτή η μορφή είναι θανατηφόρα. Εκεί πρέπει να προσέξουμε πολύ, δηλαδή ένας άνθρωπος που πέφτει σε λίθαρχο, κάνει εμετούς, είναι σε σύγχυση και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Μας ανησυχεί αυτό και
0: φτάσουμε εκεί. Πάντως, ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω πώς στην Αττική και στις περιοχές που είχαμε τα 110 περιστατικά, 9 θανάτους και αυτό που μου είπατε, τις επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα με την εγκεφαλίτιδα και την παράλυση, πώς εκεί εξέφυγε η κατάσταση? Δηλαδή, υπήρξε κάτι επιβαρυντικό? Δεν έγινε αυτή η πρόληψη και αυτά τα στάδια που είχαμε και εμείς στη Δυτική Ελλάδα?
1: Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Ξέρω ότι καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να ξέρετε τι έγινε εκεί, αλλά προφανώς κάτι δεν πήγε καλά εκεί.
1: Σαφώς. Κοιτάξτε, γενικά οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τέτοια συμπτώματα είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, συνήθως ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι που έχουν μειωμένο μυϊκό σύστημα. Αλλά μας κάνει εντύπωση ότι γενικά στην Αττική, στο κέντρο, υπάρχουν κρούσματα, δεν είναι μόνο σε αγροτικές περιοχές, είναι αγροτικές. Εκεί τώρα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός και σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΗ, γιατί και εμείς συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ, να πάρουν δειγματοληψίες, να δουν ακριβώς πού έχουν τις εστίες κινδύνου και να πάρουν πρόσθετα μέτρα.
0: Πέραν από την πρόληψη που πρέπει και την μέρημνα που πρέπει να έχει ο καθένας μας στο σπίτι του, στον κήπο του, στην αυλή του, στη βεράντα του, σε περίπτωση που κάποιος βγαίνει εκτός σπιτιού και κυρίως τις ώρες που είναι αιχμής των κουνουπιών εκεί το σούρουπο, πρέπει να κάνει κάτι να προστατευτεί γενικότερα ή αν πάει σε συγκεκριμένα σημεία?
1: Κοιτάξτε, γενικότερα το σούρουπο, στο σούρουπο, ειδικά άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας, ναι, θα πρέπει να προστατευτούν όπου και να βρίσκονται, γιατί τα κουνούπια δεν είναι, δεν έρχονται κατά παραγγελία, όπου βρέθηκαν.
0: Ναι, γιατί εδώ και στα αστικά κέντρα, όπως είπατε, στην Αθήνα έχουμε κρούσματα. Δεν είναι μόνο σε περιοχές που έχουμε βάλτους, χωράφια, δεν ξέρω, και στάσιμα νερά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, η κλιματική αλλαγή δυστυχώς έχει φέρει στη χώρα μας πουλιά, αποδημητικά πουλιά, τα οποία φέρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, και γι' αυτό έχουμε αυτή την έξαρση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Από τα πουλιά μεταφέρεται στο κουνούπι και από το κουνούπι στον άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό
0: mm-hmm.
1: να το διευκρινίσουμε.
0: Έτσι, σωστά.
1: Επομένως, έχουμε ουσιαστικά μία συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, mm-hmm. Η οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως χώρα, είναι σε όλη τη Μεσόγειο βέβαια. Είμαστε αυτή τη στιγμή η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που έχει κρούσματα, mm-hmm. και αυτό πρέπει να αναβαθμιστεί ως στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας όσον αφορά την πρόληψη.
0: Νομίζω ότι μπορεί να παραδειγματιστούν από το δικό σας σχεδιασμό στη Δυτική Ελλάδα, αφού έχει τα αποτελέσματά του, είναι απτά.
1: Να φανταστείτε ότι ήμουν προσκεκλημένη στο Αμερικάνικο Συνέδριο, το αντίστοιχο συνέδριο των εποπτών υγείας, mm-hmm. για να παρουσιάσουμε το, να παρουσιάσω το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στη Δυτική Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, πώς το κάναμε εμείς για να το κάνουν και αυτοί?
1: Βέβαια. Εκεί έχουν ουσιαστικά τις πολιτείες, και κάθε πολιτεία δυστυχώς έχει ένα δικό της σχεδιασμό και έχουν ένα κατακαιρματισμό του στρατηγικού του σχεδιασμού, το οποίο τους δυσκολεύει. Το συζητήσαμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Mm. Δεν έχουν τόσο πολύ εστίαση στην πρόληψη όσο στην καταστολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τους αναδείξαμε, ότι όχι, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πετυχαίνεις πολλαπλάσια αποτελέσματα με την πρόληψη
0: και με μικρότερο κόστος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Ελπίζω να μείνουμε σε αυτά, δηλαδή να μην χρειαστεί να έχουμε κανένα κρούσμα σε καμία περίπτωση. Αλλά θα ξαναπώ και πάλι ότι κάνοντας πράξη αυτό που λέμε, καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, στην προκειμένη περίπτωση με το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Δυτική Ελλάδα, αποδεικνύεται περίτρανα ο σωστός σχεδιασμός, ο έγκαιρος σχεδιασμός τη χρονική στιγμή που πρέπει. Μάλιστα, κύριε Μαστρόκου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τα στοιχεία και τις γνώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Νομίζω, αγαπητοί φίλοι, ότι αποτυπώσαμε αυτά που πρέπει για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς, στον τομέα της υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έγιναν όλα όπως έπρεπε. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν και αυτές οι ενστάσεις διαφόρων που καθυστερούν τους ψεκασμούς κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει σιγά σιγά και σταδιακά, όχι μόνο από εμάς, γιατί εμείς το κάναμε στη Δυτική Ελλάδα, γενικότερα όμως να κλείνουν, να υπάρχει ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα, μία οργάνωση, όπως μας την περιέγραψε και η κυρία Μαστοράκου. Λοιπόν, το θέμα αυτό το έχει και η Πελοπόννησο στην πρώτη της σελίδα, όπως σας είπα λίγο πριν. Θέλω όμως να ολοκληρώσω την ανάγνωση είμαι στο πρωτοσέλιδο αυτό πριν σας χαιρετήσω. Στη Δυτική Ελλάδα διαβάζω στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Ευαλωτότητα της Δυτικής Ελλάδας απέναντι σε φυσικές καταστροφές με 133 συναγερμούς. Ναι, αυτό προφανώς και είναι αλήθεια, και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αυτή η ευαλωτότητα της Δυτικής Ελλάδας έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Έτσι, έχει να κάνει με το γεωμορφολογικό της αποτύπωμα, τα δάση της, τις ορεινές περιοχές κλπ. Λοιπόν, Πελοπόννησο, συνεχίζω να διαβάζω. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι Πασόκ και Καριστιανού, τα κόμματα στο μικροσκόπιο, στην έρευνα της Data Consultants, την ερμηνεύει και την αναλύει η εφημερίδα στις ιστορικές της σελίδες. Βάσος Αντωνόπουλος, νέος σταθμός του ΚΤΕΛ στο Ρίο, νέος σταθμός από το υπεραστικό ΚΤΕΛ στην ανατολική προβλήτα των Ferryboat. Καλό και αυτό. Ρίο Αντίριο, το στενό δεν συγχωρεί λάθη. Η υποτίμηση του κινδύνου από κολυμβητές και ψαράδες προκαλεί σοβαρά συμβάντα, όπως αυτά τα τελευταία να θυμίσουμε, με τους κολυμβητές που τους παρέστηναν τα ρεύματα του νερού και τους βοήθησαν τα ferry boat της γραμμής. Για την ταλαιπωρία στο κέντρο σας την είπα, τον Μπλόκο και στην Ερμού. Πατραϊκή χαρτοπία, παράθυρο ευκαιρίας. Η διοίκηση δηλώνει πως διαπραγματεύεται με ελβετούς επενδυτές. Καλό και αυτό. Και μια συζήτηση για το γήπεδο στην Παναχαϊκή, που γράφει η Πελοπόννησος, είναι ώρα να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Παναχαϊκής. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σήμερα και όλα αυτά που έπρεπε να αναλύσουμε και να αποτυπώσουμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έχουμε καλοκαιρία σήμερα με μια στάθεια που περάζει κυρίως στα ορεινά, τις ορεινές περιοχές, μεταξύ κυρίως προς την Πελοπόννησο, εκεί Αχαία Κορινθία. Επίσης, από ό,τι διαβάζω σήμερα, είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ. Δύο πεζοπόροι χθες το βράδυ είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στο Αλεποχώρι της Αχαΐας. Ένας 36χρονος άνδρας και μια 34χρονη γυναίκα. Οι δύο αδέρφια χάθηκαν στο βουνό, βρέθηκαν στη Χαράδα, δεν μπορούσαν να ανέβουν. Κινητοποιήθηκαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ, βρήκαν τους πεζοπόρους και τους απομάκρυναν. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ και ολοκλήρωσε την επιχείρηση του εντοπισμού τους ήταν το drone της ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, το οποίο έχει θερμική κάμερα. Και έτσι τους εντόπισε και επέστρεψαν καλά στα σπίτια τους. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9, πρώτε Θεός και Παναγιά. Να είστε και να είμαστε όλοι μας καλά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στις Ύφνων βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους, αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτισες από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή διάθεση. 19 του Αυγούστου πλέον. Οδεύουμε έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού με όρους ημερολογιακούς. Διότι, εντάξει, από πλευράς θερμοκρασίας, ποτέ δεν ξέρεις. Ευχόμαστε βέβαια και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί να κυλήσουν ωραία όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι και λίγο ψυχολογικό, γιατί ήδη ξέρω ότι αρκετοί από εσάς ετοιμάζετε αυτή την ρημάδα, τη βαλίτσα της επιστροφής σιγά σιγά, και από εβδομάδα θα αρχίσουμε να ψιλομπαίνουμε σε κάποιους ρυθμούς. Αρχίζει σιγά σιγά η αντιστροφή μέτρηση. Τώρα ας πούμε είμαστε στο 8, 19, 8, εντάξει σιγά σιγά πάμε. 19 Αυγούστου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Σαν τις ανθρωπιστικές δράσεις που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου με τα γνωστά αποτελέσματα. Το έχω πει ξανά, το επαναλαμβάνω, ότι η εικόνα του πλανήτη το 2026 είναι ότι 60 χώρες, δηλαδή περίπου τα 2/5 του πλανήτη, βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκομένων χωρών σε εμπόλεμη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε 2026, είναι όλα πάνε καλά και επανερχόμαστε στην κατάσταση πριν από 80 χρόνια. Και εν αναμονή βέβαια όλων των μεγάλων εξελίξεων που περιμένουμε, διότι από τη μία, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα Financial Times και με εφημερίδων τόσο αμερικανικών όσο και βρετανικών, οι Ιρανοί έχουν αποφασίσει να κάνουν, αφήνουν μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο χτυπημάτων και στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη ως γνωστό οι πυραυλοί τους φτάνουν σε συγκεκριμένες χώρες. Για Κύπρο, Βουλγαρία χτυπάει το καμπανάκι, οι χώρες του κόλπου είναι σε συναγερμό, όλος ο πλανήτης είναι σε συναγερμό, γιατί τα καθημερινά χτυπήματα απλά ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου. Και όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, τι γίνεται επίσης στον υπόλοιπο πλανήτη? Ανεβαίνουν τα πάντα. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε ότι έστειλε στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα, Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Σύμφωνα με τους Σοβιετικούς, όλα γυρίσανε μια χαρά. Γαυγίζανε, κάνανε. Αν τύχει ποτέ και πάτε στο Μουσείο της Κοσμοϊστορίας, νομίζω το όνομα, στην Μόσχα, που είναι ένα εκπληκτικό μουσείο, πάρα πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά, έχει μέσα και τη Στρέλκα και την Μπέλκα. Κάποιοι λένε ότι πήραν καμιά δεκαριά Στρέλκα Μπέλκα, ας πούμε, μέχρι εκεί πέρα, τις βαλσαμώσανε. Έχουν χαρούμενη φατσούλα όταν γύρισαν. Δεν είναι πολύ σίγουρο ότι ακριβώς γύρισαν οι ίδιοι, γιατί η κάψουλα είχε μαυρίσει, ήταν πολύ ζεστή όταν γύρισε. Αλλά αν υπάρχει τότε στον πόλεμο του διαστήματος ακουγόταν διάφορες υπερβολές. Βέβαια θα μου πεις, 60 τόσα χρόνια μετά πάλι υπερβολές ακούγονται. Όλοι έχουν το πάνω χέρι σε κάθε κατάσταση. Δηλαδή δες τώρα στενά του Ορμούζ, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρει κανένας ακριβώς την αλήθεια το τι γίνεται? Ο Μεν Τραμπ σου λέει ότι όποτε θέλω τους διαλύω, τους κονιτοποιώ, αλλά όποτε από την άλλη απαντούν οι Ιρανοί ότι εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, το δικό τους μολόν λαβέ πάνω στα στενά του Ορμούζ. Και σαν σήμερα η Ελλάδα επανήλθε στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, την οποία είχαμε φύγει λόγω της εισβολής των Τούρκων κτλ. Με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου από το 1980, πότε φτάσαμε 2026. Τυπικά είμαστε σύμμαχοι με τους εχθρούς. Με αυτούς που εμείς αποκαλούμε εχθρούς, αλλά είμαστε σύμμαχοι. Είναι με ένα ωραίο παράλογο έτσι, αυτό που εξελίσσεται, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις γκρίζες ζώνες και όσον ούπο και με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Αν έχεις τέτοιους φίλους ή τους θέλεις τους εχθρούς, τα λέγαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι από μόνο του, είναι ο ορισμός του παραλόγου. Δηλαδή ο Ιονέσκου νομίζω θα έκανε πάρτι σε αυτή την περίπτωση, να σου λέει ότι με τον σύμμαχο Ο άλλος είναι σύμμαχος. Κάνουμε μαζί, αν κάτι συμβεί, το ένα χέρι θα ανοίξει το άλλο. Αλλά είμαστε εχθροί. Και εξοπλιζόμαστε εμείς εναντίον, οι άλλοι εναντίον μας και όλα τα λοιπά. Και σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που ανέτρεπε το 1991 που ανατράπηκε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης. Εντάξει, η ιστορία τον κατέγραψε για αρκετά πράγματα τον Γκορμπατσόφ. Σίγουρα και ο ίδιος και η ιστορία θα ήθελε να ξεχάσει τη συμμετοχή του στις διαφημίσεις της Pizza Hut και της Louis Vuitton με τις τσάντες. Είχε τόσα άλλα πράγματα, τύπου περεστρόγιο και τα λοιπά. Εκείνη την διαφήμιση με την πίτσα και με τις τσάντες πολυτελείας σίγουρα δεν αποτελούν και το καλύτερο και την καλύτερη κληρονομιά που άφησε ο Γκορμπατσόφ. Καλημέρα λοιπόν εδώ από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα από το έχουμε και λέμε για δύο εβδομάδες αυτή και την επόμενη. Η αντικατάσταση του Δημήτρη μετά επιστρέφει, οπότε όλα μπαίνουν σε μια σειρά. Επιστρέφουμε και εμείς στην κανονική μας ώρα λίγο μετά τη μία, όπου μας ακούτε. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 12 με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα με Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια. Ήρα, θα ακούσουμε σήμερα κανένα ανεβαστικό, κανένα καλό έτσι άσμα να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Και βέβαια και τη δική σας συμμετοχή, και μου αρέσει που στέλνετε μηνύματα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Γεια σου, σιγά, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά. Και ναι, ο Γκορμπατσόφ, Αλέξανδρε, δεν ήταν αυτός που ήταν συνεχώς μεθυσμένος, εκείνος ήταν ο Γέλτσιν. Δεν ξέρω τα προσωπικά του Γκορμπατσόφ, μπορεί να άπινε ο άνθρωπος, αλλά ο Γέλτσιν έπινε και εκτός, δηλαδή ήταν αναψωκοκκινισμένος, αναψωμητισμένος, γιατί το καταλαβαίνεις από την κόκκινη την μύτη που ήταν σαν μελτζάνα σε φιλεκομονή συνεχώς. Και καλημέρα και στη Γεωργία Σκιτζή, την εξαιρετική πάνω απ' όλα δημοσιογράφο και μετά φίλοι μας εδώ πέρα. Τι γίνεται, Γεωργία?
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε, μετράμε αντίστροφα όχι μόνο για επιστροφή από τις διακοπές, αλλά και για τη ΔΕΘ που φέτος είναι και σχετικά νωρίς. Πόσο, το 4 Σεπτέμβρη. Άρα πρακτικά σε 3 εβδομάδες.
1: Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του θα είναι στις 5 το Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη. Και την Κυριακή στις 6 καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, θέλω να πούμε ότι ήδη θα έχει προηγηθεί στις 27 Αυγούστου η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συναντήσει με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς Μακεδονίας.
0: Και αναμένεται να δοθεί και σε κυκλοφορία το μετρό μέχρι την Καλαμαριά εκείνη την ημέρα στις 27.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Ενώ παράλληλα να πούμε ότι και μία μέρα μετά, δηλαδή υπάρχει αυτό σύνδεσμο αυτή την ώρα, στις 28 Αυγούστου να μένει να επισκεφτεί τους νομούς της Λόζας και της Κοζάνης. Άρα της ουσίας υπάρχει ένας προγραμματισμός που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει 27 Αυγούστου, όπως είπαμε, από Θεσσαλονίκη και συνέχεια στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός, και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφοντας ουσιαστικά και ξεκινώντας, να πούμε αύριο, να πούμε την επόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, θα υπάρχει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Αυγούστου.
0: Ο πρωινός καφές ξεκίνησε στο Μαξίμου από την Δευτέρα, από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
1: Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε τη Δευτέρα. Έγινε ένας πρωινός καφές, ήταν οι ενημερώσεις για διάφορα τρέχοντα ζητήματα, αλλά και ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα. Και επί της ουσίας όλο το επιτελείο το κυβερνητικό επιστρέφει κανονικά από την προσεχή Δευτέρα.
0: Ναι, το τυπικό, ας πούμε. Είναι η μέρα που επιστρέφουν και οι περισσότεροι από τις διακοπές. Θα αρχίσει η κίνηση την άλλη εβδομάδα και θα βρίσκουμε εύκολα πάρκινγκ, ξέρεις, και στις γειτονιές μας.

0: στήριξης με διάφορα μέτρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, με ασφαλιστικά κτλ. Που αναμένεται να φτάσει περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο. Πέρσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν άλλοι για μένα εδώ πέρα, εξαιρετικοί οικονομικοί συντάκτες, το πακέτο ήταν περίπου στο 1,7 προς 1,8. Άρα αφού μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, κάτι μου λέει ότι το 1,5 ναι, δεν θα μείνει λιγότερο από πέρσι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι προφανώς ότι πλέον, όπως ακριβώς είπαμε, θέλει. Ήδη ξέρω ότι πριν φύγει αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές ο Πρωθυπουργός, έγινε μια πρώτη παρουσίαση στον ίδιο σχετικά με το πρόγραμμα το προεκλογικό που καταρτίζεται από πλευράς του επιτελείου του, όπως για παράδειγμα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και τον υπουργό κρατίας, τον κύριο Σκέρτσο. Αυτό ήταν αρχικά για το σχεδιασμό, το προεκλογικό πρόγραμμα και ουσιαστικά ποιες είναι οι στοχεύσεις για την επόμενη τετραετία, αλλά πάντα όμως, και αυτό να το δούμε, ήδη αποτυπώνεται και από τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι ορίζεται στο σχεδιασμό και θα είναι αυτό που έχει πει η Ελλάδα το 2030. Έγινε άρα μια πρώτη παρουσίαση και ήδη συνεχίζουν να επεξεργάζονται αυτές τις στιγμές συνεργάτες προκειμένου εν συνόλου να γίνει πάλι μια σύσκεψη αυτού του θέματος. Εκεί θα είναι και βασικοί άξονες των στοχεύσεων της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.
0: Άρα Χατζηδάκης Σκέρτσος είναι που θα έχουν αναλάβει το μεγάλο φορτίο.
1: Και ο Υπουργός Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, ο κ. Ανδρέας Κοντογιώργης. Αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τώρα, μιλάς από Hans Free και τα λοιπά. Λίγο χάθηκε ο ήχος και δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Η Bluetooth ή κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν ξέρω να ακούμε τώρα καλύτερα.
0: Εντάξει, δεν είναι ιδανική. Δεν είναι ο ιδανικός ήχος.
1: Σε λεπτό λίγο. Ασχολείται.
0: Σε συγχωρούμε όσο θέλεις, προκειμένου να ακουστεί κάτι καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Τώρα πρέπει να είμαι εντάξει.
0: Τώρα είσαι καμπάνα, δηλαδή.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Πιο καμπάνα δεν γίνεται. Σαν να σε έχω δίπλα μου.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα σε αυτό που είπες, πάμε στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξεργάζεται το πακέτο της ΔΕΘ. Εκεί ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται είναι να μην προχωρήσουν σε μια. Αυτό που έχουμε δει πολλές φορές και το παρακολουθούμε σε μια ανθρωπίνη παροχολογία, αλλά ουσιαστικά αυτά που θα εξαγγελθούν να είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα τα οποία θα δίνουν ανάσα στις ομάδες οι οποίες είτε τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί περισσότερο, είτε αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα οικονομική και δεν διαφέρει κάτι την δημοσιονομική ισορροπία. Μπορούν να έχουν μεγαλύτερες ανάσες.
0: Και να είναι και μέτρα που θα δικαιολογούνται από τα οικονομικά μεγέθη, ώστε να μπορέσει να απαντήσει πάνω στην παροχολογία της αντιπολίτευσης, που λογικά επίσης θα υπάρξει, δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς θα δούμε το επόμενο διάστημα, με ορίζοντα πάντα τη Εθνική Εκθέση Θεσσαλονίκης, ποιο θα είναι το πρόγραμμα και των υπόλοιπων κομμάτων, και επί της ουσίας θα επακολουθούμε να επαναλαμβάνουν και τα κυβερνητικά στελέχη ότι οτιδήποτε ανακοινώνεται θα πρέπει να έχει κοστολογηθεί κιόλας και να μην είναι, αν το θέλετε, πυροτεχνήματα προκειμένου να προσθέσουν τους υποφόρους.
0: Να κάνουμε μια παροχολογία για να είμαστε λίγο πιο αριστοί στα αυτιά άλλων, ότι γιατί ήταν να δώσει μόνο 10, δώσε 15, όχι 15, δώσε 20, δώσε 30, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Κάπως έτσι που πάει η κατάσταση.
1: Άρα λοιπόν αυτό που μεταφέρεται από την κυβέρνηση είναι ότι τα μέτρα θα έχουν αφενός κοινωνικό αποτύπωμα. Αφετέρου στόχος είναι να είναι προφανώς να υπάρχει δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, να απευθύνονται σε ομάδες που είτε, όπως είπα, μπορεί να αισθάνονται αδικημένες. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό που είναι στο τραπέζι, έτσι, να πούμε ότι είναι η μετατροπή του επιδόμου στα 200 ευρώ, είναι τα 300 ευρώ που δίνονται στα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους.
0: Ναι, στους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Στους χαμηλούς συνταξιούχους, ακριβώς, προκειμένου αυτό να αυξηθεί αφενός.

0: υπάρχει και ένα σενάριο όμως που λέει ότι δεν αποκλείεται να είναι και μεγάλη αύξηση αυτή. Γι' αυτό και μερικοί μιλούν, ας πούμε, ατύπως και για ενδεχόμενη τρίτη εθνική σύνταξη.
1: Ναι. Αλλά δηλαδή από τα 300, αρχικά υπήρχε μια φήμη στα 350 και μπορεί να φτάσει μέχρι 400.
0: 400 πλάς.
1: Ναι, ναι. Α, για τόσο.
0: Όλα αυτά επαναλαμβάνω σε επίπεδο σεναρίο. Περαιτέρω αυξήσει τη συντάξη ευρύτερα. Οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι, που είναι πάγιο, ένα πάγιο αίτημα εδώ και πολλών ετών.
0: Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
1: Εκεί είναι μεγάλο θέμα που χωράει και μεγάλη συζήτηση για το αν ακριβώς και πόσο πραγματικά έχουν μειωθεί με όλη την. Και με τον πληθωρισμό και με όλα αυτά που. Με τους έμεσους φόρους που πέφτουν στο κεφάλι, πόσο δηλαδή αντέχουν οι επιχειρήσεις αυτά.
0: Ακριβώς. Και επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό που αφορά όλους και νέες φορολαφρύνσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής φόρου.
1: Που από το τώρα στο 80% από 100% που είχε ξεκινήσει και για να πάει κοντά στο 55% εκεί πέρα.
0: 50-55%. Ακριβώς όπως το λες. Παράλληλα, επί της ουσίας,
1: βέβαια, θα υπάρχει πάντοτε η έκπληξη, έτσι δεν είναι, της τελευταίας στιγμής που δεν θα έχει διαρρεύσει και θα την μάθετε, θα τη μάθουμε μάλλον όλοι μαζί μέσα από τις ερωτήσεις τις δικές σας την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό συμβαίνει πάντα και δεδομένου ότι θα είναι και η ΔΕΘ, η οποία θα είναι και πριν από τις εκλογές, καταλαβαίνουμε ότι εκεί οι εκπλήξεις μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι σίγουρα και πάνω από μία. Και ότι επί της ουσίας θα κοιτάξουν να μην διαρρεύσει όπως ακριβώς λες, για να είναι πραγματική έκπληξη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως, γιατί δεν ξέρουμε τυπικά πότε θα είναι η ημερομηνία λήξης, ενώ η ημερομηνία των εκλογών. Από την άλλη, όμως, αυτήν την εβδομάδα είχαμε την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από πλευράς της Τουρκίας. Χωρίς και σεβασμό των χωρικών υδάτων, υπάρχει το νομοσχέδιο αυτό που έχει τη γαλάζια πατρίδα από τους Τούρκους. Οπότε σίγουρα τα εθνικά θέματα αποτελούν βασικό κομμάτι της συζήτησης. Δηλαδή, πέρα από τις οικονομικές ελαφρύσεις που ετοιμάζεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει και μια δικαιολογημένη ανησυχία, αν θέλεις, ή κάτι να ετοιμάσουν σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα?
0: Σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά λες, Τέλειο, ότι ψηλά, πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι και τα εθνικά ζητήματα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε παρακολουθήσει συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται και από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και πόσο, αν το θέλεις, είναι σε προτεραιότητα για την κυβέρνηση και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά στην προκλητική αυτή νέα ενέργεια προς Τουρκίας και τα δύο αυτά νέα θαλάσσια πάρκα. Ήδη άμεσα είχαμε την αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών που έκανε λόγο για μονομερείς ενέργειες, οι οποίες δεν προκαλούν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Παράλληλα, υπάρχει και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές αναμένεται και το επόμενο διάστημα μία αντίδραση, αν το θέλεις, πιο συντεταγμένη. Που αυτό, να θυμίσω, τη φαρέτα της κυβέρνησης, για παράδειγμα, θα ήταν ή βρίσκεται πάντα το να κάνει ένα διάβημα και σε κάθε περίπτωση ενημέρωση. Ήδη, να πούμε, χθες κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπου επί της ουσίας ζητεί πώς θα δράσει απέναντι στις παράνομες αυτές ενέργειες συντεταγμένα η Κομισιόν, στις οποίες έχει προχωρήσει η Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση
1: θα έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, που θα πρέπει να εκδοθεί νότα από τις ελληνικές αρχές για την πόντιση του καλωδίου, που εκεί περιμένουμε και την αντίδραση των Τούρκων, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει το σχήμα και με την γαλλική ασφάλεια σε αυτή την περίπτωση. Είναι τα εθνικά ενδεχομένως σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί ξέρουν και οι άλλοι ότι απέναντι ότι υπάρχει πίεση του χρόνου, να είναι λίγο πιο να δημιουργήσουν πιο έντονες καταστάσεις. Λοιπόν, Γεωργία, επειδή ήρθε η ώρα των τίτλων ειδήσεων, μου υπόσχεσαι ότι θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε και ακόμα πιο ζεστό ρεπόρταζ γύρω από τη ΔΕΘ και τα εθνικά θέματα. Γεωργία Σκιτζή ήταν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργία. Γεωργία Σκιτζή. Η πολιτική συντάκτρια εδώ της ΕΡΤ ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σύφνο, αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για αυτοψία και συλλογή στοιχείων για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη με τους συναρμόδιους φορείς για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Καταγράφηκαν και οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συλλήψη σε Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τραμπ και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Καμία συζήτηση, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κλειστό το Ορμούζ, απαντάει Τεχεράνη, σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πάνω από 91 δολάρια το βαρέλι μπρεντ. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, υπογράμμισε στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Γενικά έθρεψε ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 35 λεπτά μετά τις 10, Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από το Κιλκής και τη Δράμα μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Καλό έτσι ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάνε, τις λίγο είναι αυτό το ξύπνημα των διακοπών, το ωραίο. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να φτιαχτούν και αρκετά από τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Εντάξει, όταν μπαίνει σε μια τελική φάση, τώρα θα είναι οι εκλογές Μάρτιο ή Μάιο του 2027, γιατί για εκεί πέρα πηγαίνουν τελικά. Όσοι ήταν, υποστήριζαν λίγο το σενάριο των πιο πρόωρων εκλογών, κατά πόσο φαίνεται, πέσανε σε κουβά και πάει για το 2027. Τώρα θα είναι Μάρτις, θα είναι Απρίλης, θα είναι Μάης. Τώρα Μάης για μένα είναι λίγο δύσκολος. Είναι Πάσχα, έχεις μετά πανελλαδικές, να κλείνεις τα σχολεία, θα έχεις, μπορεί να έχεις διπλές εκλογές. Είναι λίγο επίφοβος. Ο Μάρτις μου κάνει κάπως έτσι λίγο περισσότερο, αλλά θα τα δούμε. Άλλοι αποφασίζουν. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή σε ένα νέο κύκλωμα πατεώνων που υπάρχει, και το λέω επειδή είναι πολλοί φιλακροατές από μεγαλύτερης ηλικίας, απλά εκεί στοχεύουν περισσότερο οι απατεώνες. Λοιπόν, επειδή είχαμε τώρα πρόσφατο περιστατικό στην Πάτρα, αλλά έχει ξαναυπάρξει. Πρώτα ένα μέρος της συμμορίας που βρίσκει την ηλικιωμένη που ξέρουν ότι έχουν κάποια χρήματα, το πώς ξέρουν, κάτι διαρρέει στη γειτονιά, κάτι διαρρέει στο χωριό, μπορεί μια οικιακή βοηθός κάπου να έχει δει ότι η γιαγιά ή ο παππούς έχουν μαζεμένα κάποια λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ξέρετε. Παίρνουν τηλέφωνο. Αρχίζει το πρώτο κομμάτι της συμμορίας και απειλεί, δηλαδή. Απειλούν ότι αν δεν μας δώσεις τα λεφτά θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε, ξέρουμε που μένεις, ξέρουμε ότι έχεις τα λεφτά. Τρομοκρατείται φυσικά ο παππούς, η γιαγιά εκεί πέρα. Σχεδόν στο καπάκι, μετά από λίγα λεπτά, και αυτό εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, αυτό πρέπει να ακούσετε για να είσαστε υποψιασμένοι, σας καλεί κάποιος ο οποίος λέει: γεια σας κύριε Τάδε, είμαστε από την αστυνομία. Επειδή παρακολουθούμε τις κινήσεις διαφόρων κυκλωμάτων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ηλικιωμένους και να αρπάξουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σας, σας γνωστοποιούμε ότι τώρα στην περιοχή δραστηριοποιούνται αυτά τα κυκλώματα. Αμέσως ψαρώνει ο ηλικιωμένος, λέει: μα ξέρετε, πριν από 10 λεπτά με πήραν και μου είπαν ότι θα έρθουν να με βρουν εκεί που είμαι, να με σκοτώσουν, να με το φάνε. Γι' αυτό λέει: κυρία μου, εμείς είμαστε από την αστυνομία, λέγομαι, ξέρω, αστυνόμος Θεοχάρης. Θα αφήσετε έξω από την πόρτα σας ό,τι κοσμήματα έχετε, ό,τι λεφτά, και θα περάσει να τα πάρει ένα όργανο της τάξης, και να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο είστε διασφαλισμένοι για να μην σας κλέψουν. Το ακούει αυτό ο ηλικιωμένος, λέει: τώρα αφού με παίρνουν από την αστυνομία και ξέρουν ότι υπάρχουν τα κυκλώματα, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έτσι έγινε τώρα στην περίπτωση της Πάτρας, μια κυρία 91 ετών, η οποία ακριβώς έπεσε θύμα αυτής της απάτης. Πρώτα την πήραν το πρώτο κομμάτι της συμμορίας, την απείλησε στο καπάκι η αστυνομική, βάζει σε μια τσάντα που είχε κοσμήματα, τη μαλφή αξίας άνω των 20.000 ευρώ και 8.000 που είχε σε μετρητά, γιατί κάποιος ήξερε ότι έχει μετρητά. Πέρασε ο τύπος που υποδιόταν τον αστυνομικό, καπνός τα λεφτά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή με το κόλπο της ΔΕΗ, τα λουμινόχαρτα και τα λοιπά, φάγανε πάρα πολλά λεφτά από πάρα πολύ κόσμο, και όχι μεγάλης ηλικίας. Αλλά προσέξτε το νέο αυτό κόλπο που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα, γιατί δυστυχώς το έγκλημα είναι εξαιρετικά εφευρετικό σε αυτές τις καταστάσεις. Εμείς το λέμε για να σας προειδοποιήσουμε, μην πέσετε θύμα αυτού του κυκλώματος. Δηλαδή, πρώτα οι απειλές και στη συνέχεια έρχεται ως απομηχανίστη Θεός ο αστυνομικός για να σας πει ναι, το ξέρουμε και θα σας παρέχουμε προστασία. Δεν παραδίδεται ποτέ και σε κανέναν που δεν γνωρίζετε τίποτα αυτό. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι, γιατί ακούσαμε και με την Γεωργία που μιλήσαμε πριν από λίγο την SKG, αλλά και χθες με τον Ακτίνο Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στη ΔΕΘ και αναμένονται ελαφρύνσεις. Πάμε να δούμε καταρχήν αν όντως υπάρχουν ελαφρύνσεις, αν όντως υπάρχει μείωση ασφαλιστικών εισφορών και πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, ενώ σε ποσοστό, όχι η ονομαστική αξία του μισθού που είναι εξαιρετικά χαμηλή, από τις πλέον χαμηλές στην Ευρώπη, αν όχι πιο χαμηλή πλέον, αλλά το πόσο επιπλέον πληρώνει κάποιος για έναν εργαζόμενο. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος και εργατολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παδέλη, χρόνια πολλά και για το 15 Αύγουστο.
0: Επίσης. Λοιπόν, στη ΔΕΘ, για ακόμα μια φορά, γιατί το θυμάμαι και πέρσι και πρόπερσι, ήταν αυτό, οι ελαφρύσεις όσον αφορά τους μικρομεσαίους, την επιχειρηματικότητα, το 80-85% τους άλλους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, είναι κάτω των 10 ατόμων, πολλές είναι οικογενειακές, πολλές είναι ατομικές. Εντάξει, ατομικές... Θα τα δούμε όλα. Τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές, αν όντως υπάρχει πραγματική μείωση και ποιο είναι το κόστος. Δηλαδή, εγώ δίνω σε έναν 800. Το 800 όμως για την επιχείρησή μου τι σημαίνει. Είναι 800 ή είναι 1400 στο τέλος.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Είναι περίπου τόσο η επιβάρυνση. 350-400 ευρώ το μήνα. Υπάρχει μια προοπτική και θέλω να ελπίζω ότι θα αποτελέσει εξαγγελία στην ΔΕΘ σχετικά με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι προβλέψεις είναι γύρω στο 1%, μισό με 1%. Είναι μια ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί δυστυχώς πάρα πολύ δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε και ήταν ενδεικτικό αυτό, ότι όταν και κάθε χρόνο υπάρχει επιλογή της αύξησης της κλίμακας της ασφαλιστικής φοράς, δηλαδή να γίνω πιο συγκεκριμένος, εάν κάποιος ασφαλισμένος, ο κ. Μπραδέλης, ο Νικολακόπουλος, θέλει να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, μπορεί να αυξήσει το ποσό που δίνει κάθε μήνα, δηλαδή να αυξήσει την ασφαλιστική κατηγορία. Βλέπουμε κάθε χρόνο ότι οι περισσότεροι είναι στο χαμηλότερο, άρα δυσκολεύονται.
0: Στα 260 κάπου τόσο που είναι το χαμηλότερο.
1: Ακριβώς, ναι. Στο 260 περίπου που είναι το χαμηλότερο, άρα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερες εισφορές. Επομένως τώρα με την εξαγγελία της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι και σε συνδυασμό με την προοπτική της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, που θέλω να ελπίζω ότι θα αργήσει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που θα συζητήσουμε.
1: Είναι ένα ζήτημα που δείχνει το αδιέξοδο και τη δυσκολία που έχει το ασφαλιστικό σύστημα, που κύριε Βραδέλη, το έχουμε πει πολλές φορές, το βασικό είναι το δημογραφικό. Ο πληθυσμός
0: συρρυκνώνεται, ναι.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε νέες γεννήσεις. Το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει. Επομένως, πάρα πολλά χρόνια, να το πω απλά, κάποιος συνταξιοδοτείται και κάποιος άλλος, ο οποίος πληρώνει αυτή τη συνταξιοδότηση, ακούγεται οξύμορο, γιατί ναι, μεν εμείς πληρώνουμε για να πάρουμε σύνταξη, αλλά ουσιαστικά τη σύνταξη όταν την παίρνουμε, μας την πληρώνει αυτός που εργάζεται. Άρα, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία με το πρόβλημα του δημογραφικού, που πρέπει αφενός, όπως σωστά είπατε, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές για τη βιώσιμότητα των επιχειρήσεων, άρα να μην δημιουργηθεί, να μην αυξηθεί η ανεργία, και αφετέρου, αν θέλετε να πάμε και στο δεύτερο θέμα, της προοπτικής αύξησης των ηλικίας.
0: Θέλω απλά λίγο στο πρώτο, επειδή για παράδειγμα και πέρσι στην ΕΔΕΘ υπήρξε η ανακοίνωση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πάλι ήταν ένα ποσοστό. Έρχεται όμως μετά η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, το οποίο καλό είναι να υπάρξει φυσικά αύξηση, να υπάρχουν χρήματα, αλλά ουσιαστικά ανεβάζοντας το μισθό, έχεις εξαϊλώσει την όποια μείωση υπήρχε στις ασφαλιστικές φορές. Γιατί εκεί που πλήρωνες ασφαλιστικές φορές, για παράδειγμα στα 7,50, τώρα πληρώνεις ασφαλιστικές φορές στα 8,20, 8,40, πόσο ακριβώς είναι. Οπότε το ποσοστό που είχες μειώσει και εξαϊλώθηκε και ανέβηκε και αυτό που έπρεπε να δώσει η επιχείρηση.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και αν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση, που καλό είναι φυσικά να υπάρχει, εάν δεν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουμε τη μεγάλη πολλαπλάσια επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα σίγουρα πρέπει να γίνει μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα ήθελα και σε μεγαλύτερο εύρος το 1%, για να μπορέσει να καλύψει, που σωστά λέτε, την ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρασύρει και όλες τις επιβαρύνσεις.
0: Ναι, γιατί είναι μετά λίγο δώρο άδωρο. Δηλαδή, έχεις μια εφήμερη, ας το πούμε, μείωση και μέχρι να την καταλάβεις με την αύξηση του μισθού πάλι πληρώνει η επιχείρηση περισσότερο. Και νομίζω και ένας από τους λόγους που η ανεργία εξακολουθεί να είναι σε σημαντικά ποσοστά στη χώρα. Ναι. Μην πάρουμε τώρα υπόψη την τουριστική περίοδο που είναι λίγο μια κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ας το πούμε, εντάξει, λίγο fake, λίγο αυτό το ψευδής.
1: Με προλάβατε, κύριε Μπραδέλη, σωστά το λέτε. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης, είναι η μείωση της ανεργίας. Η μία αύξηση φυσικά και το σημαντικό η μείωση, διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν, να πληρώνονται ασφαλιστικές φορές και να πληρώνονται και συντάξεις, που όπως είπαμε οι απαιτήσεις των συντάξεων αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι τρέχουν και τα προγράμματα της επιδότησης απασχόλησης. Είναι πολύ θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή επιχειρήσεις παίρνουν πιο φτηνά, να το πω απλά, εργαζόμενους, αλλά πρέπει να διευρυνθεί αυτό.
0: Έχει πολλούς περιορισμούς. Δηλαδή τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μόνο ένα πρόγραμμα αυτό για άνω το 55, ή έχει προκηρυχθεί αυτό.
1: Ακριβώς, έχει προκηρυχθεί αυτό. Είναι, όπως σωστά το λέτε, με προλαβαίνετε πάντα, είναι με πολλούς περιορισμούς. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό πρέπει να διευρυνθεί, να δοθούν κίνητρα για την απασχόληση των νέων και συνακόλουθα να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι και η κίνηση που έχει γίνει για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι αυτών που δημιουργήθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, θέλω να ελπίζω ότι θα αποδώσει, ώστε να πληρωθούν κάποια ποσά, διότι είχαν σταματήσει να πληρώνουν, δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν οι εργαζόμενοι ή μάλλον οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Άρα με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια διευθέτηση των παλιών χρεών που δημιουργήθηκαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης και συνακόλουθα να πληρώνονται και τα καινούργια, διότι η ρύθμιση αυτή για τις 72 δόσεις που έχουν να κάνουν με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΦΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αν δεν πληρώνονται οι τρέχουσες, χάνεται αυτή η ρύθμιση. Επομένως,
0: χάνεται και νομίζω ότι μπορείς να ξαναμπείς σε καινούργια μετά από ένα διάστημα παγώνει.
1: Ακριβώς, μετά μπορείς να μπεις στη ρύθμιση του εξοδικαστικού που μειώθηκε το όριο να υπαχθείς, δηλαδή μπορείς να υπαχθείς και από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά είναι το ζήτημα ότι χάνεις ένα εργαλείο που σε πολλές των περιπτώσεων είναι θετικό, διότι ρυθμίζονται παλιά χρέη.
0: Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο κομμάτι. Αύξηση ορίων ηλικίας. Ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φλερτάρουν με την ιδέα. Τώρα τι ισχύει, ας πούμε, να δούμε τι ισχύει στην Ελλάδα.
1: Είναι τα 40 χρόνια, αλλά με όριο ηλικίας στα 62. Γενικότερα υπάρχει το όριο ηλικίας.
0: Δηλαδή κάποιος που ξεκίνησε να δουλεύει στα 18 του και είναι ασφαλισμένος, δηλαδή πριν από το 90, 92, είναι ασφαλισμένος από το 90 και συμπληρώνει 40 χρόνια εργασίας, θα πρέπει να περιμένει από τα 58 να πάει στα 62 για να πάρει τη σύνταξη, ή μπορεί επειδή έχει 40 χρόνια?
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, αν ασφαλισμένος πρώτο 93 έχει πιο ευεργετικές διατάξεις, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι πλέον είναι μετά το 93 και αυτοί είναι που θα υποστούν κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, για τους πριν το 93 τι ισχύει?
1: Για τους πριν 93, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια, μπορούν να προχωρήσουν και πρώτο 62 με κάποια μείωση. Φυσικά εκεί πρέπει να δούνε και τα θέματα της εξαγοράς των χρόνων, δηλαδή των πλασματικών χρόνων, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πιο ευνοϊκή η ρύθμιση. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και οι γυναίκες οι οποίες είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω ανηλίκου τέκνου. Ναι. Επομένως, τι γίνεται τώρα? Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και μάλιστα οι 7 στις 10 είναι για γυναίκες. Διότι η προοπτική είναι ότι το 27-28 θα χαθεί αυτό το δικαίωμα εν ώψη του γεγονότος ότι είναι πιθανόν, όπως σωστά είπατε, να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και να φτάσουμε στα 69-70.
0: Γιατί είναι... μετά το 93 τι ίσχυει? Πάμε...
1: Μετά το 93 σίγουρα πρέπει να, και με τα 40 χρόνια να περιμένει στα 62. Δηλαδή,
0: 62 είναι το minimum και φτάνουμε μέχρι τα 67.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε προηγουμένως στο παράδειγμα, δηλαδή κάποιος που ξεκίνησε από τα 18 και 40 πάει στα 58, θα πρέπει να περιμένει αυτά τα χρόνια μέχρι τα 62 για να συνταξιοδοτηθεί και φυσικά εφόσον δεν έχει πλέον στα 40 να περιμένει να φτάσει στα 67. Μην ξεχνάμε ότι και σε αυτά τα πρέπει να σταθμίσει και για αυτούς που έχουν ασφαλιστεί πρώτο 1993, ο καθένας πρέπει να σταθμίσει και λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, μήπως είναι προτιμότερο να πάρει μειωμένη σύνταξη και να συνεχίσει να εργάζεται, διότι πλέον η συνέχιση της εργασίας δεν είναι απαγορευτική, δεν έχει μεγάλη επιβάρηση, να το πω απλά.
0: Δίνεται αυτό το δικαίωμα.
1: Άρα, πρέπει ο καθένας να σταθμίσει, εάν τον συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί, να πάρει έστω και μειωμένη σύνταξη, αλλά παράλληλα να έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να χάσει, να γλιτώσει από τον κίνδυνο της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης που η προοπτική στην Ευρώπη είναι τα 69-70. Ήδη στη Δανία και στη Γερμανία προχωράνε προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώς αυτές οι χώρες συνήθως στην Ευρώπη μας δείχνουν το δρόμο.
0: Ναι, είναι η λαγή λίγο το τι θα ακολουθήσει.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, πολύ χαρακτηριστικά.
0: 69-70, εντάξει.
1: Μετά... Κύριε Βραδέλη, εσείς που είστε νέος, δεν το βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι. Δεν βλέπω να παίρνουμε σύνταξη σχεδόν ποτέ, αλλά τέλος πάντων να είμαστε αισιόδοξοι τουλάχιστον να μπορέσουμε.
0: Πάμε για τόσο, 69-70.
1: Να έχουμε τη δυνατότητα ανεβαίνει να το... γερί,
0: έχει αυτό. Ανέβει τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής.
1: Οι μελέτες για το προσδόκιμο ζωής αναπροσαρμόζονται ανά τριετία. Έχει ανέβει πράγματι το προσδόκιμο ζωής και η προοπτική είναι να ανέβει ακόμα περαιτέρω. Άρα είναι κοντά το σενάριο αυτό του 69-70.
0: Μάλιστα. Γερμανία, Δανία, δηλαδή πλέον εφαρμόζονται, αποτελεί νόμο ή είναι σε διαβούλευση?
1: Ακριβώς. Είναι στο δεύτερο, είναι στην προοπτική, σε διαβούλευση και στην προοπτική των μελετών να εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι η προοπτική είναι από το 27-28 να εφαρμοστεί σε αυτές τις χώρες και συνακόλουθα
0: μέχρι το 30 θα πάνε και στις υπόλοιπες, έτσι όπως πάει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Γιατί μέχρι το 30 θα έχουμε και νέα μελέτη για το προσδόκιμο ζωής. Επομένως, η προοπτική είναι αυτή. Ας ελπίσουμε να
0: το προσδόκιμο ζωής νομίζω πώς ήταν, στα 77-78. Δηλαδή, σου λέει, άμα δουλεύεις μέχρι τα 70, κάτσε κι άλλο μετά 6-7-8 χρόνια. Άμα δεν στα φάνε τα φάρμακα και τα νοσοκομεία.
1: Έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής και είναι το εξής. Στην Ελλάδα είναι το εκρηκτικό μείγμα, όπως είπαμε, της μείωσης της ραγδαίας και συνεχόμενους μείωσης των γεννήσεων. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα, διότι είναι πολύ λιγότεροι, να το πω απλά, αυτοί που δουλεύουν για να πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι οι καριώτες θα φάνε όλα τα λεφτά από τις συντάξεις. Μόνο αυτοί δεν ζουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής είναι 82,4.
1: Ακριβώς.
0: Για τις γυναίκες είναι τα 84,7 και για τους άντρες είναι τα 80. Οπότε δουλεύεις μέχρι τα 70. Έχεις ένα δεκαράκι.
1: Είμαστε οι πιο πιεσμένοι και φεύγουμε πιο γρήγορα.
0: Άμα πας στα νεκροταφεία, γεμάτο με χείρες είναι.
1: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ τώρα. Ναι.
0: 9 στις 10 είναι χείρες. Υπάρχει ένας εκεί πέρα που έχει νοξέμπαρκο στις υπόθεσεις. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και όλα αυτά που θα δούμε μπροστά μας και σίγουρα θα τα συζητήσουμε. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος εργατολόγος, και για το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, τι πραγματικά μπορεί να προβλέπει η μείωση, αλλά και για τα σενάρια που έρχονται για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Παλιά έλεγε ο άλλος Νίκος Σκλαβενίτης, εδώ πέρα στη ρύθμιση των ήχων, Έλεγε ο άλλος, έφτασε τα 50 πω, από την αίσθηση τη ζωή του, τραγουδούσε ο 50άρης και τα λοιπά. Έβλεπες Λάμπρο Κωνσταντάρα, έβλεπες Ζαμπέτα, έλεγε ο άλλος 50. Χορτασμένος πήγε από τη ζωή. Διάβαζε κάτι και ιδιόχαρτα. Τώρα του λέει μέχρι τα 70 θα δουλεύεις. Εντάξει. Άντε, με κούτσο κούτσο, μπαστούνάκι και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, σας φτιάξαμε την διάθεση, αλλά έχουν προλάβει άλλοι για όλα αυτά. Οπότε περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με το Earth News Radio 105,8. Όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ με το έχουμε και λέμε. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων για να μάθετε, θα κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλης της επικαιρότητας το τι τρέχει και θα έρθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα έχουμε το ταξίδι στο εξωτερικό για να μάθουμε το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και μερικά θέματα έκπληξη που πάντοτε εδώ κρατούμε στο έχουμε και λέμε.

0: Εμένα δεν αφήνω.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Earth News. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Πικό, μας έχει τρομοκράτησε.
1: Μου είπε μια γιατρέσα σήμερα ένα αντικουνουπικό που λέγεται έτσι, για να δω. Άμα είναι το διαφημίσιο. Αντικουνουπικό.
2: Αντικουνουπικό. Ναι. Ένα που έχει μέσα deep, deep, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ένα υλικό. Έτσι λέγεται.
2: Πώς.
1: Τάι.
2: Τάι. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό είναι.
2: Ναι, το... Τι deep, τι τάι.
1: Ναι, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Να σου πω, το βάζουν, λέει, ίδιο πράγμα, το βάζουν αυτό πάνω τους όταν πηγαίνουν σε χώρες που έχει πιο πολλά κουνούπια τώρα. Αφρική, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Mm. Τάι, για να το πάρω. Το πουλάνε πουθενά.
2: Σκιάχτηκες.
1: Τι λέει, 137 ευρώ κανεί.
2: Όχι, ρε.
1: Τι έτσι λέει εδώ.
2: Εγώ το πήρα 12,80.
1: Άλλο θα πήρες εσύ.
2: Μήπως πήρε μέσα
1: καθαριστικό για επιφανίες.
2: My Thai.
1: Μήπως πήρε My Thai. Περίμενε, φίλε, έχει Thai υγρό γενικής χρήσης. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα.
2: Πετρό.
1: Γενικής χρήσης. Να το. Thai ταμπλέτες είναι αυτό. 1,75 τζάμπα. Πιάσε δύο.
2: Να κυκλοφορήσει με ταμπλέτα στην τσέπη.
1: Ναι, ναι. Σαν τα παιδάκια που το κολλάνε στην μπλούζα. Το έχεις δει αυτό ή δεν το πρόλαβες εσύ?
2: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει? Όχι. Είναι κάτι αντικουνουπικά που μυρίζουν αυτό το σιτρονέλα, το κίτρο, και το κολλάνε εδώ στις μπλούζες τα παιδάκια πίσω. Όταν βγαίνουν στα πάρκα κτλ. Το έχεις δει, Ματίνα? Όχι, τα έχεις δει. Που να ξέρεις από τέτοια πράγματα. Βραχιολάκια που μυρίζουν. Okay. Λοιπόν, είναι πολύ φθηνό, παιδιά, από ό,τι βλέπω. 4 ευρουλάκια κλπ. Α, και έχει και after bite. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Τι έχει?
1: Τώρα γιατί δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
2: Τι έχει?
1: After bite. Ξέρεις τι είναι το after bite?
2: Όχι, after sales, ξέρω εγώ.
1: Και save. Ναι. Έχεις να βάλεις after save από τον καιρό του Νοέ.
2: Όχι after save, after sale λοιπόν.
1: Ναι, αλλά και save λέω, έχεις να βάλεις από τον καιρό του Νοέ. Τέλος πάντων. Okay. Γιατί μια εταιρεία, ρε φίλε, αφού πουλάει έντομα αποθητικά, να πουλάει after bite? Αφού άμα βάλουμε
2: τι το. Τι είναι το after bite?
1: Άμα σε τσιμπήσει το κουνούπι, ρε, βάζεις πάνω.
2: Αυτό που βάζεις πάνω.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Που είναι, μυρίζει. Όχι οξυζένε, πώς το λένε, μωρέ, το άλλο που λένε έντονη μυρωδιά.
2: Χλωρίνη.
1: Όχι, είναι πνευμα ούτε πετατίνη ούτε χλωρίνη, μωρέ, πώς το λένε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
2: Ξέρω, καλτσίλα. Παπουτσίλα, ξέρω.
1: Είναι αυτό που το μυρίζει πολύ έντονα και σου έρχεται ντάχλα, ρε παιδί μου, σαν τη βενζίνη, σε πονάνε τα μιλίκια. Τέλος πάντων. Άρα, αμμονία. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο, ρε Ματίνα. Αμμονία. Άμα λοιπόν πάρει το αυτό που δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια, γιατί να πουλάει και after bite, αφού θα βάλω το πράγμα σου και δεν θα με τσιμπήσει.
2: Δεν με, για την περίπτωση, ρε παιδί μου, που σε τσιμπήσει.
1: Α, που δεν βάλει τον αστράγαλο και σε βαρέσει εκεί το κουνούπι. Γιατί ξέρει τι πονηρά είναι εκεί πάνω.
2: Το άλλο είχε 100 ευρώ.
1: Όχι, τζάμπα, αυτό τελικά είχε... 4 ευρώ για κάνει 5. Το kids. Και έχει και για γενική χρήση καθαρίσει επιφάνειε για να πάνε τα κουνούπια. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με το κουνούπι. Ελπίζω, παιδιά, να φύγει, γιατί έλεος με τα κουνούπια, έτσι. Έλεος. Έλεος. Mm. Κυπελάκι, είδε καθόλου βασιλάρα μου?
2: Δυστυχώ δεν είδα.
1: Εγώ είδα Ηρακλή Βόλο. Ωραίο.
2: Α, είδα λίγο. Αυτό είδα λίγο.
1: Ναι.
2: Είδα εκεί πέρα την κερκίδα που κάνανε οι Ηρακλειδείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλή, αλλά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πίκρα, πίκρα.
1: Και χθες Λεβαδιακός Αστέρας. Κάνα τώρα ο Ηρακλής, άλλο Γκαϊλέ δεν είχε. Το Κύπρο τον νοιάζει. Άσε τώρα ο Ηρακλής, είχε άλλη δουλειά.
2: Δεν έχει σημασία, αλλά δεν φάνηκε καλό αυτό.
1: Να ταιριάξει.
2: Δεν φάνηκε. Η άλλη γιατί πήγαινε στα Αστέρα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα. Καλυθέες έχει ένα σωρό πράγματα. Δεν έχουμε και πολλά γήπεδα ακόμα από ό,τι φαίνεται να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εμείς ο Λεβαδιακός δηλαδή τα μείναμε από εκεί που ξεκινήσαμε, από εκεί που σταματήσαμε πέρσι.
2: Καλό ήταν αυτό, μας πήρε ο Λουκάκης.
1: Γιατί
2: πήγε.
1: Στο Λεβαδιακό Αστέρας, ναι. Βέβαια, ο Αστέρας έμεινε με 10 και βάλαμε γκολ εμείς ο Ούρτζι 2. Είναι στοίχημα και αυτό για το Χαραλάμπους που πήγε.
2: Σου λέει, για τον.
1: Το Χαραλάμπους. Αυτό δεν πήγε προπονητής, δεν πήγε. Μήπως το έχω χάσει. Δεν νομίζω να το έχω χάσει. Καλά, εδώ είχε ακόμα τον Παπαδόπουλο, τέλος πάντων. Ναι, μήπως μείναμε από εκεί που. Μήπως ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι. Γιατί είναι στοίχημα για τον κύριο Γιάννη. Έτσι.
2: Τέλος πάντων, για τον κύριο, ποιο κύριο Γιάννη.
1: Από... Δεν κάνει χάρες ο κομπότης.
2: Α, εντάξει, ναι. Ένας, μπερδεύουμε με τους Γιάννηδες.
1: Ναι, όντως μαζεύτηκαν κάμπος οι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, θα διάβαζα ένα mail που δεν έπρεπε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα από Τίνο. Έχει βάλει καλή μεταπόληση ο ΠΑΟΚ.
2: 17,5. 17,5 ή έπεσε στο 15, δεν ξέρω.
1: Ας πούμε ότι είναι 15 στο Ρόγκλι για να το πουλήσει
2: 17,5. Πες 16.
1: Ναι, αν τον πουλήσει το Κωνσταντέλια και τρώνε 100, θα πάρει ΠΑΟΚ 17,5. Και αν τον πουλήσει 50, θα πάρει 8. Καλά είναι 9.
2: Τόσο βγαίνει.
1: Τόσο βγαίνει. Καλό ποσοστό. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο, ρε παιδί μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι τις εξηγήσαν τι εστί Κωνσταντέλιας για μας και λοιπά. Μπήκανε στη διαδικασία.
2: Όχι, γράφανε και οι Γερμανοί για τις αντιδράσεις στην Τούμπα και όλα αυτά. Τα αναδημοσίευσαν.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είπανε. Μη γίνει Στουτγκάρδη. Ναι, ναι, ναι. Είπανε, μη γίνουμε Στουτγκάρδη. Οπ, Ματίνα και πας της Ελλάδος. Είχε έρθει μηνυματάκι για σένα, ορίστε. Καλή σας μέρα, Βασίλη και Πέτρο. Φέτος η ΑΕΚ είναι πιο αργή και από replay. Να το σογκρινιάρη του Αυγούστου. Εμφανίστηκε. Όσο για το δεξί χάφ και τον Ούγκρο, μιλάμε για χοντρά παλτά. Ούστρε Δημήτρη Σάκη Κεφαλονιά. Μπράβο.
2: Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη. Ρε Δημήτρη.
1: Ψυχραιμία, πρώτο πείσμα, άντε δεύτερο μάτς. Και έχουμε μπει να τους φάμε όλους και τέτοια. Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
2: Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Δεν έγινε και τίποτα.
2: Δώστε λίγο. Τώρα η προσοχή είναι στο να περάσει. Άξι, στο τέτοιο.
1: Ναι, πού
2: να
1: είναι.
2: Να κουνήσει εντόνι, να πάρει τα λεφτά, να παίξει με, ξέρω, με τους μεγάλους και τα λοιπά. Αυτό που θέλουν όλοι οι παίχτες και τέτοια.
1: Λοιπόν, το order is restored, όπως ενημερώθηκα, σημαίνει ακριβώς επέστρεψαν. Σημαίνει η τάξη αποκαθίσταται. Εντάξει.
2: Ναι, πού κολλάει αυτό.
1: Δεν σου είπα εδώ που είπε ότι ήρθαμε πίσω η Κρίστη που έβαλε εδώ στο story που το έκανε στο social media, πώς το λένε, στο Insta. Λοιπόν, okay. Γιώργος, λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω την άποψή μου. Για μένα ο Ντέλιας έκανε το λογικό επόμενο βήμα στην καριέρα του και άργησε κιόλας. Μέχρι εδώ είναι αυτό που λένε όλοι.
2: Συμφωνείς και με το και άργησε κιόλας.
1: Ότι θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, λέγει με Σάλτσμπουργκ, λέγει με Στουτγκάρντ. Εντάξει, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι καιρό που είναι τα λεπτά.
2: Το και άργησε κιόλα.
1: Ότι θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, λέγει με Σάλτσμπουργκ, λέγει με Στουτγκάρντ. Εντάξει, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι καιρό που είναι τα λεπτά.

0: εξήγα. Η εξήγα. Βγες και εξηγήσου. Βγες και εξηγήσου τι συμβαίνει. Ο κόσμος μερικές φορές θέλει να του πεις, είναι έτοιμος να ακούσει. Μην κρύβεσαι, μην.
1: Τι να πει, τι να πει, γιατί τον πουλήσαμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι θα να μπορούσε πει. Να βγάλει κάποιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, να δώσει κάποιο μια συνέντευξη, να το αφήσει να εννοηθεί. Να εννοηθεί να... Ξέρεις πώς γίνεται η επικοινωνία. Δηλαδή, επικοινωνείς, τρώνεις πρώτα το δρόμο για κάτι πριν οδηγηθείς κάπου. Το κάνεις ντουπ, πάρτο στο κρανίο.
1: Άρχισε να το κάνεις. Το Κίκερ και η Μπιλτ σιγά-σιγά. Και...
0: Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν του καταλαβαίνω, δεν θα ήμουν στην ίδια θέση. Αν ξέρω εγώ ήμουνα τέτοια φάση. Αλλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω πώς αισθάνονται. Σου λένε, εγώ σε στήριξα. Εγώ ήμουνα εκεί. Όλοι φώναζαν Μιστακίδης, ο Τούμπα, τούτο, τ' άλλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή με πονάει, σου λέει. Ήθελε καλύτερη εξήγηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ήθελε καλύτερη
0: εξήγηση. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας που να πει, ρε παιδιά, Κωνσταντέλια θα μείνει εδώ κλειδωμένος, θα του βάλουμε και χειροπέδες σε πόδια, χέρια, μείνει για πάντα στην Τούμπα κτλ. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι
1: το
0: δηλαδή.
1: Θα πρέπει να χαίρονται, το λέει με την έννοια ότι τη εξέλιξη που θα έχει το παιδί, με αυτή την έννοια το λέει.
0: Εντάξει, έτσι, ναι.
1: Όχι ότι χάσαμε τον παιδί μα.
0: Γιατί
1: όλα
0: οι άλλοι δεν τον αγαπάνε τον Κωνσταντέλια, δεν θέλουν δηλαδή να πάει ψηλά. Να παίξει την Ντόρτμουντ, μετά να παίξει την Μπάγερ, μετά να παίξει την Μπαρσελόνα.
1: Εμένα αυτό είναι που μου θολώνει τα μάτια, καταλαβαίνεις. Και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό.
0: Ναι,
1: θέλω το παιδί να ξεφύγει.
0: Ξέρεις κάτι. Ξεπερνάτε όμως τη στιγμή. Η στιγμή, η τωρινή, το παρόν ισχύει. Το μέλλον είναι άλλο πράγμα, το παρόν είναι άλλο πράγμα. Το παρόν χρειαζόταν καλύτερη διαχείριση στο πώς φέρει ο Κωνσταντέλια.
1: Εγώ σου είπα το timing, ήταν λάθος. Έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει στην αρχή.
0: Δηλαδή έγινε τέτοιο πράγμα με τον Κουλιαράκη. Όχι.
1: Όχι.
0: Τον πούλησε τον Κουλιαράκη και φτηνά τον πούλησε.
1: Και φτηνά τον πούλησε, συμφωνώ.
0: Και φτηνά τον πούλησε.
1: Είδες τι μεταγραφή έκανε. Τριαντάρι.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα, ξέρω εγώ, με ποιον. Με πες μου. Δεν έγινε με κανέναν άλλο.
1: Ούτε με τον Γιαννούλη, ούτε με τον Τζόλι, ούτε με τον Τζίμα, ούτε με τον Μπέλκα, ούτε με ένα σωρό άλλου που έχει δώσει.
0: Τώρα ήταν ευαίσθητο αυτό το πράγμα για τον
1: Τζόλι. Εμένα λοιπόν, σε αυτό που λες για την εξήγα, θα έπρεπε να είναι αφού γίνει μεταγραφή. Όχι τόσο πριν.
0: Όχι. Έπρεπε να καλλιεργήσει το έδαφος, Πέτρο.
1: Εντάξει.
0: Ο άλλος ήταν, πώς το πω, τον έπιασαν εξαπίνης. Καταλαβαίνεις. Μαθαίνει ένα βράδυ, το Σάββατο βράδυ.
1: Το έγραψε η Bild, Σάββατο το βράδυ. Το γράψανε και αυτοί οι Γερμανοί.
0: Όχι, Πέτρο, όχι. Όχι. Σάββατο βράδυ κυκλοφόρησε. Και άρχισαν όλοι αλαφιασμένοι να τρέχουν και να ρωτάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Σάββατο βράδυ, Αύγουστο, Σάββατο βράδυ. Και άρχισαν όλοι, ξέρω εγώ, να τρέχουν αλαφιασμένοι. Αυτό δηλαδή δεν ήταν. Πώς το πω,
1: δεν είναι, ήταν, δεν είναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή και μπήκανε σε αυτό, κατάληψη, σε διαδικασίε τέτοιε. Τέλος πάντων,
0: εντάξει. Κοίταξε, ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Το
1: αν
0: θέμα είναι.
1: Έχει αποτελέσματα. Αν δεν έχει αποτελέσματα, πρόβλημα.
0: Ναι. Και αποτελέσματα δεν έχει. Εγώ έλεγα το εξής, παιδιά, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ξέρω σε αυτούς που αντιδρούν, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, δεν είναι. Όπως είναι για τους Ολυμπιακούς, ο θρύλος πάνω απ' όλα, για τους Παναθηναϊκούς το ίδιο, για τους Αεξίδες το ίδιο.
1: Και πάει λέγοντας, παιδί μου,
0: δηλαδή τώρα είναι ο Ντέλιας πάνω απ' όλα.
1: Σε αυτή την περίπτωση ξεχνάμε ότι για όλες τις ομάδες που είπες δεν έχει κανείς άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος. Αυτό μόνο. Καλημέρα στο φίλο του Τζίπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και λέει το δόγκανο τον ξέρει και η νηψιά μου που είναι 8 χρονών.
0: Οκ.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Πόσα ξέρουν τα παιδιά 8 χρονών που δεν τα ξέρουμε εμείς.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Χαιρετισμό στη Βόνιτσα. Η Βόνιτσα σε στηρίζει, ίδωλο.
1: Εμένα ευχαριστώ. Έχει ώρα ψητάκι,
0: Ψητά στη Βόνιτσα.
1: Δεν έχει.
0: Θαλασσινά έχει στη Βόνιτσα.
1: Σιγά μορτα θαλασσινά.
0: Στη Βόνιτσα.
1: Ναι.
0: Έχει όλο το ναυραγικό μπροστά.
1: Και τι
0: όλα
1: τα τσιπούρες και τέτοια. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτι τσιπούρες.
1: Έλα, μωρέ,
0: κάτι τσιπούρες. Κάτι γλώσσες. Κάτι τέτοια, κάτι πώς τα λένε τα μπαρμπούνια. Κάτι. Έχεις φάει από ναυραγικό.
1: Μπαρμπούνι ωραίο.
0: Πήγαινε τώρα, το φάγεσαι από.
1: Μπαρμπούνι ωραίο. Ωραίο.
0: Κουτσομούρα.
1: Μπαρμπούνι. Όλα τα ψάρια είναι. Κάτσε με τώρα.
0: Κοντό. Μην κάνει παρά με τον κοντό. Όλα τα ψάρια είναι.
1: Έχουμε διαφήμιση τη Joy Sevilla εδώ, δεν το ήξερα, Γιάννη μου. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πετράνε, ελπίζω να γίνει μπαταρία σου. Ναι, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Κομπλέ όλα. Α, ναι. Α, οκ. Okay. Άρα, Ματίνα, όλα τα ξέρεις. Γι' αυτό λέει ο άλλος. Ματίνα και πας σε Ελλάδα. Σόλις.
0: Τι.
1: Καλημέρα. Σταμάτα. Καλημέρα και καλή προσφυγή στον έχουμε. Όλοι αυτοί οι γκρινιάριδες που τους φαίνεται αργή η ΑΕΚ χωρίς ένταση ξεχνούν πώς ήταν και με ποιους πάλι ο Νίκοβιτς πέρσι τέτοιες μέρες. Βέβαια, όλοι αυτοί θα κρύβονται το Μάιο, λέει ο Σωτήρης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πού είναι ένας άλλος που είπε, ρε παιδί μου, ότι. Ποιοι περιγράφουν σε Τούμπα και τέτοια. Δεν ξέρω τώρα, εσύ Ηλία, κάθε φορά με ρωτάς ποιος περιγράφει τα μάτια σε Τούμπα. Θυμάσαι μήπως εσύ.
0: Όχι.
1: Τούμπα και Παγκρίτιο, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πόλη της Κωνσταντέλιας Ντόρτμουντ, υπάρχει ενδεχόμενο.

0: πάει μπακασέτα στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
1: Όχι ρε παιδιά, αυτό είχε κυκλοφορήσει έτσι. Βέβαια. Λίγο τρολάρισμα στην αρχή. Δηλαδή φέρτε τον μπακασέτα τώρα στη θέση του Ντέλια.
0: Ό,τι πρέπει ήταν, ξέρεις. Mm. Αλλάζω σταθμό, λέει, και μετά ξαναθυμάμαι. Ρε Γιάννη! Το ξεχνάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα τέτοια. Στα...
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ πάλι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Επειδή λίγοι είναι οι παραδόφατζες και οι παροξίδες δεν κάμπ COVID και το μήνυμα δεν έρχεται ολόκληρο, αδερφέ μου.
1: Είσαι έτοιμος. Έχεις δουλειά να κάνεις.
0: Έλα να αλλάξουμε. Περίμενε.

0: την καρέκλα στεγνόμενο σπίτι μετακινήθηκε. Εγώ σηκώθηκα όρκε και τράβηξα καρέκλε. Είπαν τα ρουδάκια.
1: Εκείνο το βιντεάκι το έχει δει που κυκλοφορεί στα social. Που είναι ένα με μηχανάκι και με το αριστερό χέρι έχει μια καρέκλα τέτοια γραφείου και την πάει στον δρόμο. Κανονικά στον δρόμο. Καρέκλα γραφείου, είναι ο άλλο το μηχανάκι, ξέρω εγώ. Το ένα χέρι στον γκάζι.
0: Ναι, είναι παπάκι αυτό που δεν χρειάζεται. Παπάκι, ναι, γιατί το φρένο είναι στο πόδι. Αλλά είναι κάποιοι φίλοι που τα μηχανάκια τα έχουν κάνει φορτηγά πραγματικά έτσι. Ω, για να το γυαλάκι, να το βάλουμε το γυαλάκι, Βασίλη, για να το. Οχ, πολύ θολούρα, ρε.
1: Τι θολούρα. Δεν έχω, ένα 20 τέτοιο.
0: Αυτό δεν είναι, γιατί πράγμα είναι.
1: Για κοντά.
0: Α, για κοντά.
1: Για κοντά.
0: Δεν είναι για το, πώς το λένε, ρε.
1: Δεν είναι για μακριά.
0: Α, το πρεσβειοποιία είναι το μακριά. Κοντά. Το μακριά είναι το πρεσβειοποιία.
1: Όχι.
0: Πώς το λένε το μακριά.
1: Το κοντά είναι πρεσβειοποιία.
0: Α, το κοντά αυτό. Όταν δεν βλέπει πολύ κοντά.
1: Όταν δεν μπορείς να δεις πολύ κοντά. Τα γράμματα που λένε.
0: Τα γράμματα. Ναι, ναι. Τα γράμματα. Στην τηλεόραση όμως δεν παίζει ρόλο. Τηλεόραση θες αυτά τα δικά σου. Ε, στην τηλεόραση θες αυτά τα δικά σου.
1: Στην τηλεόραση μια χαρά βλέπω. Δεν έχω.
0: Α. Είδες το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Άσε μωρέ, δεν τα μάθω.
0: Τρελός είσαι.
1: Όχι, ρε, δεν το κάνω.
0: Νούμερο ένα συστάσεις, το λέει.
1: Καλά κάνει.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Καλά κάνουν και εδώ νούμερο ένα συστάσεις τώρα. Δείτε,
0: πάρα πολύ καλό. Άκου που σου λέει να το δεις.
1: Κάποια στιγμή, άμα δεν έχω τίποτα άλλο να δω. Βλέπω ένα σκανδιναβικό τώρα.
0: Τρία επεισοδιάκια είναι. Α, ωραίο, 9 επεισοδιάκια γρήγορο. Λέγεται Θα σε βρω. I will find you. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο.
1: Α,
0: πολύ
1: ένα πατέρα
0: ωραίο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό. Το είδα πότε γύρισα, δεν θυμάμαι. Κυριακή όλο. Σερί. Κράγκ, κράγκ, κράγκ. Ωραίο. Βάλτο, θα σε δω.
1: Okay.
0: Που σου αρέσουν σε αυτά. Ρε, είστε σοβαροί, δεν ξέρετε τον καλύτερο ρόλο του παίζου. Δεν θα μιλά Νίκο γενικό, θα μιλά ειδικό. Εγώ για πλάκα ξέρω.
1: Εγώ έχω να το αναδεικνύω σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, ελληνικό σύριαλ 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πότε είχε τελειώσει. Τι να σου πω τώρα. Εκείνο το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εκείνο έβλεπα.
0: Παπαδοπούλου.
1: Παπαδοπούλου και Αθερίτης. Ο Αθερίτης. Ποιο είναι μέσα. Αυτό έβλεπα. Τι άλλο, σύριαλ ελληνικό έχω δει. Ξέρω εγώ, κάποτε έβλεπα τον Εφιάλτη.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ο Εφιάλτης.
0: Το τμήμα ηθών, μήπως έβλεπες τέτοια πράγματα.
1: Ήμουν έξυπνο. Ο Εφιάλτης.
0: Ασπρόμαυρο, ε.
1: Κάθε Πέμπτη. Περίμενε μια εβδομάδα να δει το επόμενο επεισόδιο.
0: Καλό, καλό.
1: Ε?
0: Καλό.
1: Ρε, πήγαινα τέτοιο, πήγαινα στο δωμάτιό μου.
0: Α, και δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Έτσι και ήταν... έκανε και κρύο και δεν είχαμε και σόβες.
0: Και το τμήμα ηθών ήταν έτσι κάποτε.
1: Έμπαινα από κάτω από τέσσερις βελέτζες που λέγαμε εμείς εκεί πέρα. Ούτε μπορούσα να ανασάνω.
0: Βελέτζα ή φλοκάτι. Ναι. Να σου πω, Μάκης Κεφαλονιά. Αχ, βασανισμένο μου κορμί. Όχι, αχ, ακριβώς νομίζω. Μάκη ήταν πάμε. Έτσι.
1: Τι εννοεί.
0: Ατάκα του Ζάχου. Εγώ πιστεύω πως τόσο καιρό επίτηδες σου λένε πως δεν ξέρουν το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Τι γίνεται από άλλο πλανήτη ήρθαν αυτοί. Για ποιο λέει ο Ανδρέας, δεν ξέρω.
1: Για μένα λέει, για το τέτοιο, δεν ξέρω το
0: άλλο. Μπορεί, φίλε. Χρήστος. Καλημέρες, Πέτρο, καλημέρες, Βασίλη, υγεία, δεν είμαι σε όλους. Πότε έπαιξε, πότε τον είδαμε, πότε αποφασίσαμε ότι δεν μας κάνει.
1: Για ποιον.
0: Για τον Μαφέο.
1: Παιδιά τον είδανε. Τον είδανε.
0: Τι θέση παίζει αυτό.
1: Δεν ξυπάρει.
0: Ωραία.
1: Που φεύγει τώρα, φεύγει.
0: Βαλένθια πάει.
1: Δύο μήνες στη Βαλένθια.
0: Πάει και Βαλένθια κιόλα. Και εγώ θυμάμαι τον Μπαμπίνο, τα συζητούσαμε και λέγαμε.
1: Ξέρεις τι είναι να σε δει με στραβό μάτι ο Μέντι.
0: Είναι.
1: Δεν σε ξαναβάλει μέσα. Αν και τέτοιο. Αν και λέγανε ότι ο Μαφέο ήταν και τέτοιο του Μέντι. Και...
0: ναι. Και επίσης να ρωτήσω κάτι αυτό που λέμε τώρα. Ο Μέντι δεν ήταν αυτός που είπε φέρτε τον καλό είναι. Τον θέλουμε.
1: Τώρα αναβαθμίστηκε το σκηνικό, Πέτρο.
0: Και τι έγινε.
1: Αναβαθμίστηκε. Μετά από το ραντεβού του Μέντι με τον Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός ψωνίζει από ψηλότερο ράφι. Πάει και τελείωσε.
0: Δηλαδή πήγαμε εκεί και είπαμε το Μαφέο.
1: Είδαμε, ρε παιδί μου, τον είδαμε στην προετοιμασία, τον είδαμε στα φιλικά, τον είδαμε σε ένα παιχνίδι. Τον έβαλε λίγο.
0: Ναι,
1: όχι, τίποτα.
0: Να φύγει.
1: Α, έχουμε τίτλους.
0: Σιγά, μπρελάβο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές της Ίβυρης Χαλκιδικής, ο οποίος το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο RT News ο πρόεδρος των Βενζινοπουλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook, στο στόχαστρο, ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εφαρμογών και η συλλογή δεδομένων ανηλίκων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Ορίστε. Πάμε. Έλα, ειδωλό. Έλα, ειδωλό.
1: Έλα, πάρα μπρος.
0: Γιατί δεν ξέρεις να φοράς τα ακουστικά σου, ρε ειδωλό.
1: Όχι, ξέρω.
0: Τι το φοράς, μία από το...
1: Ξέρω.
0: Οι ειδωλά δεν ξέρουν, δηλαδή κάποιος φοράει τα ακουστικά.
1: Κάποιος μου τα πας τα βάζει, αλλά τώρα λείπει αυτός ο άνθρωπος.
0: Τώρα αναγκάζεται και τα βάζει μόνος.
1: Πρέπει να έρθει. Ο Γιανακόπουλος λέει για την κίνηση που έκανε για τα λεφτά στο Σλούκα. Α, οκ, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πετράκη και Βασίλη. Όποιος δεν ξέρει το Ζάχο Δογκάνο να κάτσει τιμωρία με το ένα πόδι όρθιος.
0: Θυμάσαι που σε έβαλα με το ένα πόδι να δούμε και
1: κλειστά τα μάτια. Το έκανα για μια άλλη μέρα. Πέντε δευτερόλεπτα κάπου κατά εκεί. Δεν.
0: Κανένας δεν μπορεί.
1: Βέβαια είχα πιει μια μπύρα το μεσημέρι μετά.
0: Να σε τώρα τι έχεις πιει.
1: Μία. Και έκανε ζέστα πολύ. Ζέστα. Αλλά εντάξει. Δώσε κανένα σίγουρο να βγάλουμε τα σπασμένα των διακοπών.
0: Σήμερα εγώ θα παίξω την Πόντο.
1: Για να πάω να δω.
0: Την Πόντο θα την ξαναπαίξω. Θα την παίξω και λίγο μόνη της έτσι, σαν ακριβές σκορ. 2-2 ή 3-3.
1: Έλα ρε,
0: και έχει και over 3,5. Να το παίξω έτσι για πλάκα.
1: Να η Μέγκεν Πόντο Γκλίντερ.
0: Ναι.
1: Φίλε, αυτό το ζευγάρι είναι εκεί. Ναι. Ότι να η Μέγκεν θα μπει στους ομίλους. Με κάποιο τρόπο. Αυτή την αίσθηση μου
0: δίνει. Να σου πω, με αυτούς τους κοπηλάτες όλους, τι γίνεται.
1: Ποιους?
0: Τους κοπηλάτες όλους. Χθες το βράδυ. Εννοώ κοπηλάτες πάνω από τους Σκανδιναβούς.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ. Πώς λένε, έλα, που έπαιζε η Δυναμό.
1: Βίκινγκ.
0: Πάει, ξέρω εγώ, από 2-0 το κάνει 2-2, δεν ξέρω να τρώει άλλο. Ναι. Τι έχουν αυτοί τώρα, αρχίζουν κοπηλασία και τα λοιπά.
1: Μαγκεψαμε. Ωραία, λέγε, θα παίξει over την Πόντο άλλο.
0: Όχι, over 3,5. Έτσι, γιατί δεν δίνει. Το over 2,5 το έχουν πάρει. Έτσι, δεν δίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Και χ. Δηλαδή αυτό είναι και.
1: Πήρε αέρα τώρα με τα χ. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Όταν είναι με τα φεγγάρια.
1: Ναι.
0: Όταν ένα φεγγάρι, εσένα σε πάει, ξέρω εγώ, και λες παράδειγμα, άσο από ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα παίξει και σου δώσει μια φορά.
1: Goal,
0: δεν θα
1: παίξει.
0: Γκολ και over, και over, ναι. Δεν δίνει. Θα σε πάει στο 1,45-1,50. Τι
1: όχι,
0: να το κάνει.
1: 1,40 είναι το 2,5 βλέπω.
0: Επίσης, έχω καταλήξει λίγο στα εξής. Περίμενε, γιατί δεν έχω. Έχω καταλήξει λίγο στο εξής. Από το να παίζω 2-3 παιχνίδια, ρε φίλε, για να συμπληρώσω απόδοση. 3 ή 3 κάτι, ξέρω εγώ. Καλύτερα να διακινδυνεύσω να παίξω ένα παιχνίδι που δίνει ο άσος, παράδειγμα 3. Ή που δίνει το διπλό 3.
1: Άσε μας, Βασίλη, τώρα.
0: Ναι, άμα σου λέω.
1: Έλα, μωρέ, καμήν,
0: τώρα. Άμα σου λέω τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα ευκολάκια του ότι θα γίνει, κάποιος πάει συνεχώς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Σπάει, εντάξει.
0: Καλύτερα να περιμένεις ένα παιχνίδι που δίνει απόδοση 3 τόσο.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, το χάσες. Πάει, τελείωσε.
1: Άλλο, Celtic Linz, Last Clinch. Αυστρία την αυτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβα.
0: Επίσης, εδώ τώρα, η Τσέλια είναι μια πολύ αγαπημένη ομάδα του Over. Δική μου αγαπημένη ομάδα.
1: Είναι.
0: Από πέρσι και τα λοιπά. Έλεγα Τσέλια. Η Τσέλια είναι γκολ και Over, δηλαδή στα περισσότερα εκτός έδρας μας και εντός έδρας. Και βγάζει σκορ.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ τώρα, δεν κάθομαι όμως και να παρακολουθήσω. Άμα έδωσε 5 παίχτες η Τσέλια, τι να πω τώρα. Δηλαδή, εγώ κάτσε να παρακολουθήσω.
1: Θα παίξουμε άσο τη Celtic τότε, άντε. Το Χάπουελ Μπίρ σε βά Σάμπα Μπακού, την αφήνουμε στην
0: Ελλάδα.
1: Δεν ασχολούμαστε καθόλου.
0: Έχει και μια La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Καλό είναι αυτό, να βάλουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως κάνουν τίποτα δουλειά.
1: Κασκαρικά. Τα κυπελάκια. Δεν ξέρεις,
0: Τι να σου πω τώρα. Τα κυπελάκια, θα δούμε και λίγο απόδοση. Ξέρω, Ζάκυνθος Κηφισιά, λέ. Πέτα το διπλό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μας δίνει τίποτα.
0: Κοντά στο 1,50.
1: Παμάλ.
0: Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, δεν έχω ιδέα. Και είναι και οι αποδόσεις κάπως περίεργες.
1: Νίκη Βόλου Πανιώνιος Ντερμπάρα.
0: Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4.
1: Συγγνώμη, αυτό το μάτι θα γίνει στην Καλαμάτα χωρίς κόσμο. Δηλαδή, επιστρέψαμε πρώτη εθνική, παίζουμε κύπελλο ομάδα Σούπερ Λίγκας και δεν θα έχουμε κόσμο στο γήπεδο της παραλίας.
0: Είχαμε θεματάκια με το γήπεδο.
1: Ακόμα έχουμε, φαίνεται, ναι. Το ξέρουμε.
0: Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός, τοπικό ντέρμπι.
1: Ψιλογειτονικό, ναι.
0: Πανσεραϊκός
1: θα παίξουμε. Πάνθρακας, εντάξει, έχει άλλες δουλειές τώρα. Εντάξει. Ανεβαίνουμε, αλλά σιγά-σιγά.
0: Ένα 45
1: δεν είναι. Δεν ξέρω να καταλάβω.
0: Okay. Το βλέπουν και λίγο πατριωτικά αυτά τα παιχνίδια. Ξέρεις,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα είναι ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Λέει να βγει να πει ότι ήθελα να κάνω το κάτι παραπάνω στην καριέρα μου. Σωστό είναι γι' αυτό. Καλά λέει.
0: Εντάξει, είπε με άλλα λόγια εδώ πέρα. Δηλαδή στην Ντόρτμουντ στην παρουσίαση θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ξέρω και τι να πείτε.
1: Εντάξει, για το παρελθόν για τον Πάου. Κάτι. Θα μπορούσε να πει μια τοποθέτηση. Γιατί αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Αγαπάω πάντα τον Πάο και είμαι στην καρδιά μου. Ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Ναι, κάτι
0: παραπάνω.
1: Θα μπορούσε να διασπείρεται στην οικογένεια.
0: Εγώ θα φοράω διπλή φανέλα από μέσα, θα είναι φανέλα του Πάο. Θα παίζω με την Ντόρτμουντ, θα είναι τέτοια. Άσε που τρολάρανε.
1: Μην πει για την αδελφοποίηση με τον Άρη τώρα.
0: Τρολάρανε ότι παίζει με κίτρινα.
1: Να πες με κίτρινα. Καλά, τρολάρανε έξτρα ότι η Ντόρτμουντ θα το δώσει δανεικό στον Άρη. Για να ψηθεί. Εντάξει, αυτά γίνονται. Ζηλεύει, λέει ο Παπα-Νικολάου, ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Να είσαι καλά, Παπα-Νικολάου, μας κάνεις και γελάμε. Κοίτα με σε περάσει και ο Άρης σε τίτλο, γιατί δεν είναι μακριά, λέει ο Τζον.
0: Mm. Τι να περάσει, καταρχήν πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης και τα πάντα. Τι να περάσει. Άλλος, ο δεύτερος πρέπει να κοιτάζει την πλάτη του.
1: Σωστό. Το μόνο παρήγορο λέει στον Ολυμπιακό είναι πολλές μεταγραφές γιατί μπορεί να μετρήσει ο προσωπικός εγωισμός και να παίξουν ανάλογα με την αξία τους, αφού όλοι οι παλιοί είναι εξενερωμένοι με την άδικη μεταχείριση από τον προπονητή τους.
0: Άδικη μεταχείριση. Ναι. Ποιος έχει παράπονο δηλαδή, για ποιους αναφέρεται, για την άδικη μεταχείριση.
1: Τώρα ποιος να έχει, θα μπορούσε να έχει ο Μουζακίτης που δεν παίζει πολύ.
0: Ο Μουζακίτης, εντάξει, παιδί του Μεντιλίμπαρεν. Δηλαδή ναι. Αυτό τον ανέβασε. Αυτό τον ανέβασε.
1: Ποιος θα μπορούσε να έχει, μωρέ.
0: Ποιος να έχει, πες.
1: Να σου πω εσύ, εμείς ο Μπιανκόν παίξαμε και λίγο πιο πατριωτικά, λες. Σαν να μετρήσουμε.
0: Ο Μπιανκόν όπου είναι τα δίνει όλα, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα πολλές φορές άσες τις μονομαχίες πάνω όταν είναι η μπάλα και τα λοιπά. Πολλές φορές μίλαγε και με τον Ντάισον, μίλαγε με τον Κωνσταντέλια.
1: Τα λέγανε, ναι, ναι. Λέει και λέει ο φίλος του Δημήτρη Ιστερόγραφο, η πιο άστοχη δήλωση της χρονιάς, ο Φλικ που είπε για τον Ρόδρυ, πήραμε τον καλύτερο αμυντικό χαφ του κόσμου. Κάποιος να του μιλήσει για τον Ντάνι. Δεν ξέρουμε. Ο Κώστας λέει τώρα. Επειδή η διοίκηση είναι άξια της μοίρας της και ο ίδιος ο Σαββίδης έκανε το μερίο λάθος, δεν θα αντέξει η πλάτη του αυτό το λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή. Όσο για τις παρετήσεις μάτος κλπ. Είναι παπάς. Μακάρι, παιδιά, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε η κύριε Κώστα, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια. Και επίσης λέει πιο πριν το αν ήθελε να φύγει ο Ντέλης ή όχι, μπορεί να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος, αλλιώς είναι υπεύθυνος κλπ. Παιδιά, μην στραφείτε τώρα και στον Κώστα Ντέλη, εντάξει.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κανένας έχει στραφεί.
1: Αυτό το συνυπεύθυνος κλπ. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ιδάλλως όλοι θα ξέρουμε λέει, ότι φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία ανήμερα της Παναγίας χαράματα για ένα ευτελές ποσό συγκριτικά με την αξία του. Και έχετε υπόψη σας ότι ο Ντέλης δεν είναι απλό περιουσιακό στοιχείο, αλλά κόσμημα και σύμβολο για τον ΠΑΟΚ. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, τα συμφωνούμε και τελικά. Ηλίας, το πρόβλημα δεν είναι ούτε επειδή έφυγε ο Ντέλιας, ούτε ο χρόνος που έφυγε. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα εδώ και τρία χρόνια δεν έχει φτιάξει ομάδα, δεν γίνονται μεταγραφές. Αν είχε κάνει μεταγραφές και η ομάδα ήταν σωστή, δεν θα άνοιγε μύτη. Συμφωνώ, Ηλία, και εγώ αυτό είπα λίγο πολύ. Έτσι, και εγώ αυτό το πράγμα σημείωσα.
0: Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ πολύ.
1: Έχει πολύ δίκιο ο Βασίλης, λέει ο φίλος, ο Σενιόρ. Καθώς όταν πριν πολλές δεκαετίες ο Κούδας πήγαινε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έγινε επανάσταση. Όταν ο Γαλάκος πήγε στον Παναθηναϊκό, υπήρχαν αντιδράσεις, η επανάσταση δεν έγινε. Για να τα λέμε όλα, λέει, όταν ρωτήθηκε ο Κωνσταντέλιας από στελέχη στην Ντόρτμουντ, είπε πως ήταν μια εύκολη απόφαση. Τι θα έλεγε, ρε παιδιά. Έλα, παιδιά, στην καινούργια ομάδα πήγε. Τι θα έλεγε. Mm. Ότι ήρθαμε το ζόρι. Εντάξει, τι δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Σιγά, 3 εκατομμύρια θα το δώσει στην Ντόρτμουντ, το Πάοκ έπαιρνε 1,5, 2, ξέρω εγώ τι έπαιρνε. Και προσεχώς θα τα έπαιρνε και αυτά. Ο Πάοκ είναι. Τώρα ρε, εσύ Δημήτρη. Το μικρή ομάδα κτλ. Άστο. Λοιπόν, Αναστάσιο Ευαγγελάτος, τι λέει ο κύριος Στάσος. Η οπαδή του Πάοκ και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια με πολλά μύρια. Αδίκως, νομίζω, θυμάμαι. Φωνάζουν και ο παδί αδίκως. Νομίζω, θυμάμαι πιο παλιά όταν πήγα στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό, η κυρία Αποστολάκης, Γαλάκος, Δελικάρης, Βαβακούλας, Αργάνης. Τι να πούμε και εμείς οι φιλαθλοί που πήγαν στον Ιόνιο αντίπαλο, χωρίς ομάδα να πάρει φράγκο κλπ.
0: Παιδιά, είναι διαφορετικό.
1: Άλλαξαν οι εποχές.
0: Άλλαξαν οι εποχές.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Από τότε που φανέλα ήταν βαμβακερή.
0: Δεν κατέβηκε. Εδώ κατέβηκαν στον δρόμο. Εδώ κάνανε ψιλοκατάληψη. Ναι, ναι. Ό,τι ήταν αυτό. Εδώ, τότε δεν κατέβηκε κανένα στον δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαμαρτυρηθεί κτλ. Είχαν μια πίκρα γιατί να πα στον Παναθηναϊκό, ξέρω, στον αιώνιο. Μέχρι εκεί. Και κάποιες αποδοκιμασίες του. Αν έπαιξαν, εντάξει.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι όχι, όχι. Γιατί σε έβαλα από εκεί.
1: Παρότι τα εκατομμύρια από μόνο του δεν παίζουν ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λεύσκη και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ακριβότερη, η εικόνα που παρουσίασε ήταν πραγματικά απογοητευτική. Πέρα από το δοκάρι, ουσιαστικά δεν δημιούργησε καμία αξιόλογη φάση, λέει ο φίλος ο πρέσβης. Παπαδόπουλος του Φάνης. Γεια σου, Φάνη από Κοζάνη. Να σου πω καλά.
0: Σε προειδοποιώ για το εξής. Έχω πει χθες, δηλαδή το είπα και το θυμίζω στους ακροάτες, όποιος θέλει να αναφέρεται το επίθετό του, να βάζει στην αρχή το ναι. Πριν να γράψει το μήνυμά του, όποιος θέλει να μην αναφέρεται το επίθετο του και να αναφέρεται μόνο το μικρό του όνομα.
1: Σπανίως τα
0: λέει.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: έτσι. Δηλαδή, όχι, είναι κάποιοι ρε παιδί μου, θέλουν να ακουστούν.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν, δεν ξέρω εγώ. Θέλει. Ο άλλος θα λέει Μαυρογιαννίδης. Ναι. Μαυρογιαννίδης. Ποιος το είπε αυτό, ο Μαυρογιαννίδης. Και του λένε, ξέρω εγώ, έξω στην Πτολεμαϊδα, εσείς ο Μαυρογιαννίδης που πιστεύεις που είπες και αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το θέλουν αυτό.
1: Σοφάνι, όχι απλά το θέλουν, τέλος πάντων. Για τον τέλειο άποψή μου.
0: Ή όχι, για το επίθετο.
1: Ο Θάνος. Από Λίσμπερν. Λίσμπερν.
0: Αργά
1: αυτό. Γρήγορα
0: Ιρλανδία
1: θα έρθει.
0: Ιρλανδία είναι αυτός. Νομίζω.
1: Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
1: Μπορεί ναι. Α, ναι, ναι. Από Λίσμπερν, Βόρειας Ιρλανδίας. Έχει στείλει πιο παλιά. Ο Πάοκ φαίνεται πως δεν θα έχει και την καλύτερη πορεία φέτος, οπότε θα τον τραβούσει μαζί του προς τα κάτω.
0: Δηλαδή και.
1: Θα πέφτει η χρηματιστηρική.
0: Δηλαδή και τα αποφάσισε αυτό το ίδιο ο Κωνσταντέλιας αυτό και αποφάσισε.
1: 15 Αυγούστου, όχι.
0: Και είπε στην Dortmund, κάντε τώρα την τέτοια, την πρόταση.
1: Για το Μετλίπερ που έλεγαν ότι δεν είναι καλή η ώρα να φύγει, κακό έμεινε πιστεύω γιατί σε περίπτωση αποτυχία ή κάποια μεγάλη ήττα θα φύγει και αυτό μπορεί να είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το show έπρεπε να φύγει γιατί θα είναι αργά μετά.
0: Καλά, εντάξει. Έπρεπε να φύγει τώρα.
1: Όχι. Όμω έχει ένα διοικητή που είναι για Φευγάλα, αλλά τελικά μένει, ξέρουμε ότι θα είναι για Φευγάλα. Μέχρι να κάνει παπάδες. Άμα δεν κάνει παπάδες.
0: Παιδιά, όταν έρθει η τριετία, σε οποιοδήποτε ο τρίτος χρόνος, όλα αρχίζουν πια και υπάρχει μια αμφιβολία. Η τριετία είναι κόμβος για την παραμονή ενός προπονητή.
1: Ναι, ναι. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε φίλε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Προχθεσινό δελτίο μου δίνει 178 ευρώ στο ημίχρονο. Δεν τα πήρα και τα έχασα στο τέλος. Ένα από τα πολλά χαμένα δελτία μου που δεν κάνω για έναν περίεργο λόγο cash out.
0: Τι έκανε,
1: δεν έκανε cash out. Ήθελε να πάρει 238 αντί για 178.
0: Ναι, τι έπαιζε.
1: Έπαιζε Βελέτ Σάρσφιλντ, Ντεφένσα, Χουστίσια, Άσο. Ήταν ένα 0 στο ημίχρονο.
0: Γιατί του άλλο το βγήκαν, μάλλον.
1: Τελείωσε, έχει δύο. Ναι, ναι, αυτό έχει μάλλον. Αυτό, ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Πόσα έβαλε, Φρεντερικέ, εσύ. Άμα έβαλε 100, δεν ξέρω πόσα έβαλε. Δεν το δείχνει το δελτίο σου. Και καλά κάνει, δεν δείχνει το δελτίο σου πόσα έβαλε.
1: Δεν δείχνει. 5 ευρώ έβαλε.
0: Α, 5 με 178 και δεν τα πήρε. Λάθος.
1: Ναι, και ήταν ένα μηδέν, ρε, εντάξει, ήταν υψηλοφύρου. Okay.
0: Δηλαδή να του δίνει, ξέρω εγώ, 175, αυτό είναι 300, κάτι τέτοιο. Γιατί είχαν περάσει τα 3 στα 4 και περίμενε το 1. 170, έχω παραπάνω από τα μισά δηλαδή. Τα ναι.
1: Ερώτηση από τον Αντώνη. Είσαι καλυμμένος με τις μέχρι τώρα μεταγραφές. Αν όχι, τι άλλο περιμένεις.
0: Για μένα λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν τους έχω δει τους παίχτες. Τι αν λέμε τώρα, ξέρω κτλ. Άμα είμαι καλυμμένος. Αν παίξουν οι παίχτες, ό,τι παίξουν οι παίχτες, ρωτήστε σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, δεν χρειάζεται να πάει μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε ένα μήνα, σα πω. Τώρα δεν σα έχουμε δει καθόλου.
1: Καλημέρα, Θωμά, από Αμαλιάδα κλπ. Που θέλει μια ωραία παραλία. Καλημέρα από πάνω σα στο φίλο του Φραγκ. Ο Βας Παν λέει: κάνε τον Πάοκ σαν τα μούτρα του. Άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ από τη φυγή του Λουτσέσκου και συνεχίστηκε με τον Κωνσταντέλια. Έρχονται και άλλε περήφανε πωλήσει. Πάοκ ανοίξει το λαό του, λέει ο Βασίλη. Πέτρε, καλώ όρισε, γιατί η ψυχανάλυση στον Μπάρμπα παρατράβηξε. Μα έλεγε ότι ένα αφεντικό τον έλεγε βλάκα. Γιατί έλουσε ένα ροζ κεφάλι και άλλα τέτοια. Οριακά δεν ξεκίνησε να λέει γιατί τσικνοπέμπτη δεν λέγεται τσικνοτετάρτη και γιατί τα κούλουμε έχουν
0: σε
1: δύο.
0: Σε ποιου απευθύνομαι, Ματίνα.
1: Άντε, τρώσε τον λέει ο Μάκη.
0: Σε ποιου
1: απευθύνομαι. Είναι ο δικό σου Μάκη από τον Λίβερπουλ, μετά στην Τριβάνια.
0: Σε ποιου απευθύνομαι. Επειδή δεν μπορεί να βρει αυτό στην Τριβάνια εκεί πέρα τέτοιο. από τότε. Κάθε στο Λίβερπουλ, κάθε. Κάθε μέσα δε Premier League.
1: Και βλέπουμε κι εμεί Premier League.
0: Δεν κυκλοφορεί καθόλου έξω. Εγώ σου φταίω μετά.
1: Γιατί εσύ πόσε φορέ έχει πάει στο Τριβάνι στο Σύνταγμα.
0: Τι?
1: Εσύ πόσε φορέ έχει πάει στο Τριβάνι στο Σύνταγμα.
0: Δύο. Τρει.
1: Μα έχει βάλει τον άνθρωπο να ψάχνει στο Τριβάνι που δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Αφού το είδα με τα μάτια μου.
1: Δεν ξυλώθηκε από τότε. Χάλασε.
0: Άμα αλλάζουν του δημάρχου σαν προπονητέ.
1: Ο Μιχάλης λέει: Βασίλη, μην επαναπάβεσαι. Για μένα τον άσο το ιό, όπως λέει. Guest star κάνει σήμερα. Από αύριο θα λείπει πάλι. Εδώ θα είμαι, αλλά πιστεύω να προλάβω να σου χωθώ λίγο. Θα δούμε, θα δούμε. Τι γίνεται στην περιοχή σου Πετράν, λέει η Νικολέτα. Δόγκανο και κάλυπτο. Ναι. Από πολύ μήτλο και μετά σε όλο τα τούνελ, μόνο μία λωρίδα κυκλοφορία χωρίς να γίνεται κανένα έργο. Με 60 πάμε, μεγάλη μπίζνα παιδιά. Δεν ξέρω. Στον πολύ μήτλο, εκεί στα διόδια.
0: Στον πολύ μήτλο.
1: Είναι τα διόδια που είναι στην Εγνατία. Ναι, ναι, εκεί. Δεν ξέρω. Και εγώ μια φορά που είχα πάει καιρό βέβαια, είχε κάτι κόνωση, κανένα έργα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν του δώσαν αυτό στην κυκλοφορία.
1: Όχι, αυτό είναι από εκεί μεριά, από την Καλαμπάκα. Αυτό υπήρχε. Τι πιθανότητες πιστεύετε υπάρχουν Ντάνι Γκαρθία παρόλες τις μεταγραφές να είναι η βασική επιλογή του Μέντι στα χαφ.
0: Μεγάλη.
1: Έτσι. Άρχισε να πάρει μπροστά η μηχανή των μεταγραφών. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Χιλ είναι μια καλή επιλογή. Πέρσι σε 29 αγώνες είχε 0 γκολ. Επειδή τον έχω δει αρκετά, έχει μεν καλή τεχνική, αλλά τα τελειώματά του είναι κάτω από τη βάση και ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιτέλους γκολ και από τη συγκεκριμένη θέση. Τι θέση έχει αυτός? Εξτρέμακι. Γι' αυτό ζούμε μια εβδομάδα, λέει η ζωή είναι αυτή. Μόνο νέκταρ, λέει ο τέτοιο. Για τα αρσενικά κουνούπια, λέει ο Δανίλ. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Κάτι τώρα θα έχουν κι άλλοι. Παύλο Security από Καλαμάτα. Φίλε Πέτρο, έχουμε γνωρίσει το Ηράκλειο Κρήτης. Ναι, στο Παγκρίτιο. Ναι, γεια σου Γίγαντα. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι, βεβαίως. Είχαμε βγάλει και φωτογράφια, αν θυμάμαι καλά. Γεια σου Ζωή, που λέει. Πέτρο, και γείτονα Βασίλη, γειτονιά είσαι με τον Ζωή. Bonus πρόκριση παίρνει μόνο η ΑΕΚ για την Ελλάδα ή όλες οι ομάδες σε περίπτωση πρόκρισης, δεν κατάλαβα.
0: Τα 2.000 οι βαθμοί που παίρνει αν η ΑΕΚ μπει
1: στα playoff, παίρνει χώρα.
0: Στη League Phase.
1: Ναι. Στα άλλα είναι μόνο για τις ομάδες. Ναι. Εδώ λόγω αμβρακικού κόλπου έχει πολύ κουνούπι. Να τα σκοτώσετε, κάτι να κάνετε.
0: Κάποτε ψεκάζαν, περνάγανε αεροπλάνο, ρίχνανε τώρα.
1: Ο Τάσος Τρίπολη Πανά θα λέει να ρωτήσουμε τον κύριο κουνούπι για τα κουνούπια. Σωστό. Παλιά καλή ιστορία. Πείτε μας για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Όπως λέγαμε, Διακαρυπίδη τρεις εβδομάδες πριν, Γιώργος Άρης, τέλεια στα κίτρινα. Για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Δεν καταλαβα.
0: Τι έκανε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Για τα καλά του Σαββίδη. Δηλαδή που δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Α, που δεν πήρε πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Του Σαββίδη έπαιζε, ξέρω εγώ. Σα το έχω ξαναγράψει, μα χαρίζεται γέλιο. Να σήκω, δώσω καλά. Ορίστε, λέει ο Χρήστο. Ευχαριστούμε. Και όντω μα το έχει ξανακούσει. Λέει, σα ακούω για ψυχοθεραπεία και όχι για αθλητικά. Ευτυχώ πέρασε και ο 15 Αύγουστο και εξαφανίστηκαν όλοι οι φασαίοι από το χωριό. Πάντω ο κλασικό τύπο φασαίου, για όσου δεν γνωρίζουν, είναι αυτό που σε έθιμα γάμου, όταν πάνε οι φίλοι του γαμπρού να κλέψουν πράγματα από το σπίτι τη νύφη, σκάει με αθλητικό παπούτσι και φόρμα αντίτα. Για να είναι ευέλικτο, παιδιά, ευκίνητο για να μπορεί να κλέψει. Έτσι πάει. Το έχουν σε κάποια χωριά αυτό το έθιμο.
0: Το έχει διαβάσει εκείνο επίσης το ανεκδοτάκι που λέει η κοινωνία πάει κατά διαβόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνει, λέει, ο συνάδελφός μου, λέει, και λέει, μου κλέψαν το πορτοφόλι και μου πήραν 300 ευρώ. Mm. Πάω μέσα, λέει, στην τουαλέτα, τα μετράω 120. Δεν περπατάει πουθενά. Αυτός ο τόπος δεν πάει πουθενά.
1: Σωστό. Ο Κατσίνο Πετσπέτζη, φέτος δεύτερος παιδικός, λέει: είναι 19 Αυγούστου και η Καλαμάτα είναι ακόμη full. Πότε θα φύγουν αυτοί οι Αθηναίοι να ησυχάσουμε, λέει ο συνόματος Πέτρος. Εντάξει, Καλαμάτα προτιμήθηκε φέτος γενικότερα η Πελοπόννησο και Χαλκιδική και Σίβωτα.
0: Αναδεικνύεται η Καλαμάτα.
1: Ένα κάπου δεν είχε
0: ακτοπλοϊκά. Ένα από τα κορυφαία μέρη, λέει, στην Ευρώπη, retirement place.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Το είδες.
1: Ναι, πάρει σύνταξη να πας. Τώρα εσύ που τα περιμένεις αυτά σιγά σιγά, θα πας σε Καλαμάτα.
0: Μπα,
1: όχι, έλα μόνο τώρα καημένε. Θα πας και να έχεις το Γιώργο Τζα ζαλίζει με τη μαύρη θύελα και τα λοιπά. Κάτσε εκεί στερεό, μια χαρά είσαι.
0: Πότε ανεβαίνει η Καλαμάτα, πότε πέφτει η Καλαμάτα.
1: Ναι,
0: πότε,
1: ναι. Τι δουλειά θα κάνουμε τώρα. Άμα καθιερωθεί.
0: Άμα καθιερωθεί.
1: Θα το δούμε αλλιώ μετά. Θα βοηθήσουμε όλοι.
0: Πολύ ωραία, καλέ. Στο μυαλό μου.
1: Α, έτσι. Λοιπόν, Ιωάννη, Γιάννη, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα τέλο πάντων έγινε ξαφνικά Ιγνατίεβιτς ο Ιβάν και διάφορα τέτοια. Ότι ήταν μπροστινό του Τσίπρα, λέει, θα τον υποστηρίζατε και διάφορα τέτοια. Γιατί αισθάνεστε, λέει, Βασίλη, οι Ολυμπιακοί είναι ανάγκη να είστε συνήγοροι του Σαββίδη. Τέλο πάντων, από πού και σου προφάζονται εσύ και όλοι οι Ολυμπιακοί στην ΕΡΤ υποστηρίζετε το Ρώσο ξαφνικά, έγινε έτσι. Έγινε Ρώσο, μάλιστα.
0: Τι έγινε, ποιο υποστηρίζει το Ρώσο, τον Ιβάν. Ποιος, ναι. Αυτό λέμε. Δηλαδή, πόσε φορέ έχουμε πει για το πώ αισθάνεται ο λαό του ΠΑΟΚ, το τέτοιο τον Σαββίδη υποστηρίζουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί φόρτωσε πρόγραμμα.
0: Τι θέλεις να ακούσεις, να το πούμε. Αυτό, φίλε, πες μας τι θέλεις να ακούσεις και θα το πούμε. Έτσι.
1: Ο Σκακιστής τι έχει, αν έχει να πει τώρα με τη στάση του καλού αφοσιωμένου παιδιού, ενώ κάποια χρόνια πριν όλα τα στραβά του κόσμου τα έβλεπε στο Σλούκα. Ορίστε. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Γεια σου, Γιώργαρα. Άλλος Γιώργος λέει: βάλε τον παγαστικό να ακούσουμε να γουστάρουμε. Μου στείλανε κάτι μηνύματα, παιδιά. Τώρα βαριέμαι να τα ψάξω στο Instagram. Τύπου πετράν γύρνα πίσω, αυτό βάζει τον παγαστικό συνέχεια και του λέει: μην τυχόν και το βάλει στο
0: Instagram. Ήθελε ο Καζνέτσι, είχε έρθει μια φορά και ήθελε τέτοιο. Χειμερινούς κονιβητές. Ο Καζνέτσι είχε πάει. Πού είχε πάει, Σύφνο, Σέριφο. Ναι. Είχε πάει και εκεί με την παρέα του μου έκανε βιντεοκλήση. Και έπαιζαν χειμερινούς κολυμβητές και μου έκανε βιντεοκλήση και φώναζαν όλοι γεια σου Βασίλη.
1: Έλα ρε, καλό, καλό.
0: Θέλω να σου πω, είπαμε να ανακηρύξουμε τους χειμερινούς κολυμβητές ως το επίσημο συγκρότημα της εκπομπής, αλλά σε περιμέναμε γιατί δεν θέλαμε να το
1: κάνουμε. Θα κάνουμε μια σύσκεψη, να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όχι. Ούτε σήμα δηλαδή, από στρατό θα σου πω.
0: Δεν θες λίγο να...
1: Όχι. Άσε γιατί είναι και πεντένα Βασίλη.
0: Εντάξει, καλά.
1: Από το Λεμαϊδα, καλημέρα. Ο Ροδιακός φέτος θα πρωταγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Παναγιώτη, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε για να δούμε. Ο Γιάννης, να πεθάνουν τα κουνούπια και οι μύγες. Απλά πράγματα κτλ. Έτσι είναι. Στα ψηλά ράφια, Βασίλη, βάζουμε αυτά που δεν χρησιμοποιούμε πολύ.
0: Ή τα σημικά. Τα σημικά δεν τα βάζεις κάτω-κάτω.
1: Σωστό. Σωστό. Κλπ. Κλπ. Λοιπόν. By the way, ο Αριάγκα που πήρε η ΑΕΚ πριν 6 μήνες ήταν μεγάλος στόχος, αλλά πανάκριβος και δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, όντως.
0: Να ξέρω.
1: Δεν το θυμάμαι να το έχω διαβάσει. Γιάννη.
0: Κάτι είχε γραφτεί κάποια στιγμή, αλλά τώρα με ψηλό στόχο και πανάκριβο.
1: Ναι. Διάβασα σε άρθρο, λέει ο Βαλάντης, για τα προνόμια που προσφέρουν αγγλικές ομάδες στους κατόχους διαρκείας. Πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, τουλάχιστον για τις ομάδες που έχουν νέα γήπεδα. Μήπως για ένα κράτος ή και για τις ομάδες είναι επένδυση κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Τελικά οι τιμές των εισιτηρίων αλλά και των διαρκείας που δίνουν οι φύλαθλοι δεν είναι ανταποδοτικές. Εδώ θα συμφωνήσω γιατί το έχω ακούσει από διάφορους φίλους μου που έχουν αυτή τη γνώμη.
0: Ναι, μάλλον έχει δίκιο.
1: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Κοντά στην επιστροφή στην Ολλανδία, ο τρισμέγιστος Τόνι Βιλένα. Πώς θα αντέξουμε πια, όντως. Αυτή και ο Βιλένα πριν το πακασέτα, ρε παιδιά.
0: Ο Βιλένα.
1: Ο Τόνι ο Βιλένα, ναι.
0: Τίμιος.
1: Ευτυχώς επέστρεψε ο Πετράν να σταματήσει η κόκκινη προπαγάνδα του Βασίλη. Όχι άλλη κόκκινη ανακοίνωση και δεν αναφέρουμε σε πολιτικές αποχρώσεις. Όσες μέρες ήταν μόνος του ο Βασίλης, απήγγειλε τις 50 αποχρώσεις του κόκκινου.
0: Αυτό δεν είναι κακό καταρχήν. Δεν ξέρω γιατί το βλέπετε ως κακό κάποιοι. Από την άλλη δεν είδα να αραιώνεται. Εδώ απλώς δεν είδα να αραιώνεται, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Χωρίς το είδωλο δεν είναι το ίδιο ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ ήσασταν πουλάκια.
1: Νικόλα, γκολ γκολ και over 2,5 την Πόντο δεν είναι παλιά που έβαζε κέντρο και πεντάρες. Ναι, την Πόντο την έχουμε συμπαθήσει για κάποιο λόγο. Την έχουμε στοιχηματικά εννοώ δηλαδή. Ο Ράνιες δεν βγαίνει πλέον για το στοίχημα το δίλεπτο. Run bet έχουμε σήμερα. Έχουμε, όχι. Είναι εδώ Γιάννη, πώς είχατε. Εδώ είναι. Α, ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Ναι, τον άκουσα και χθες πολύ. Καραμάτα θα παίξει στην Καλυθία και κλεισμένο το θηρόν. Αυτό λέω, που δεν έχει κόσμο. Και δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα το δημοτικό γήπεδο της παραλίας. Αν έχετε χρόνο, σχολιάστε λίγο το σύστημα, το στοίχημα. Καλαμάτα να τερματίσει στις δύο τελευταίες θέσεις. Κόβεντρι να υποβιβαστεί, Τζεράρντ, πώς το λένε, Λαμπάρτ. Μάλαγα να τερματίσει τρεις τελευταίες θέσεις και Έλσμπεργκ να τερματίσει τις δύο τελευταίες. Πού να ξέρουμε.
0: Είσαι το τέτοιο. Είσαι... Αυτό...
1: Ωραίο Ζε Νίκο, μπράβο, αλλά πού να ξέρουμε.
0: Ο Νίκος μου θυμίζει εκείνους που στοιχηματίζαν τότε, θυμάστε με τα ομόλογα, πώς τα λέγανε αυτά τα κρατικά.
1: Ετβά.
0: Όχι. Ποια χώρα θα. Θα χρεοκοπήσει, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε αυτά. Θα... και έβγαζαν πολύ λεφτά με ποια χώρα θα χρεοκοπήσει.
1: Έβγαλαν.
0: Έβγαζαν, ναι. Κάπως τα λένε αυτά. Τα χρηματιστηριακά, ξέρω και τα λοιπά. Ποιος θα πέσει. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Έχω δει στοιχήματα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος. Ποιος θα πέσει.
1: Όχι. Ναι, αλλά το έχω, εντάξει.
0: Okay,
1: στο Ρέθυμνο λέει παίζει Τουρκία, σε έχουν καβαλήσει. Στο Ρέθυμνο. Εκεί από εκεί που είναι ο Βοτζάκης. Δηλαδή τόσο πολύ.
0: Θα πάρει τηλέφωνο ο Βοτζάκης στον κεντρικό έλεγχο για τα λύση.
1: Δηλαδή, έλεγες έτσι. Ναι, σε όλα χαχαχα λέει ο Κώστας κάτι που λέγαμε εκείνη την ώρα. Ναι και όχι, καλημέρα Βασίλη και Πετράν. Τι είναι αυτό τον έχει.
0: Το ναι και όχι είναι αυτά, μωρέ, με το επίθετο, δεν σου το είπα. Ναι, όταν θέλετε επίθετο, όχι όταν δεν θέλετε.
1: Καλό, καλό. Γιάννης, καλημέρα παιδιά. Δηλαδή, έπρεπε στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ έπρεπε να κάνει 30 φάσεις και να κερδίσει 5-0. Πλάκα μας κάνετε. Αυτό είπα και εγώ, ρε Γιάννη. Εντάξει,
0: ένα 0 ήμουν. Δεν ήθελε κανένα τίποτα. Ένα 0 ήταν.
1: Καλημέρα από Καπαδοκικό Καρδίτσας. Ο Άλκης λέει: είστε ως δίδυμο απολαυστικοί. Ευχαριστούμε. Ο Κώστας, έχουν σκεφτεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο Σαββίδης έχει ξεμείνει από χρήμα λόγω πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Θέλανε παιδιά και πέρσι τα ίδια.
0: Ναι, μόνο το έχουν σκεφτεί. Όλοι το κουβεντιάζουν αυτό.
1: Εντάξει, το έχουν σκεφτεί. Εντάξει.
0: Όχι ότι έχει ξεμείνει από χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διακίνηση κεφαλαίων. Τέλο πάντων αυτό.
1: Ο Σωτήρης, με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά, ο οποίος βάζει και το όχι μπροστά. Είναι ωραίος. Μπράβο. Με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά, χωρούσε το ταλέντο και ικανότητες του Κωνσταντέλια στα στενά θύρωρα της Ελλάδας. Ναι.
0: Φίλε, πες
1: δεν χωρούσε, ρε Βασίλη.
0: Δεν σου λέω αυτό. Πες ότι κατά σύμπτωση, με τελείως συμπτωματικό τρόπο, τα φτιάχνεις με μια τύπησα η οποία είναι θεά, ρε παιδί μου, και ότι βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι ξέρω, είναι πάνω από τα κυβικά σου. Περιμένεις κάποια στιγμή το μοιραίο.
1: Θα βρεθεί
0: ένας άλλος που είναι αυτό, ξέρω, και θα πάει κοπέρα, εκεί πέρα. Δεν σε ενοχλεί όμως τη στιγμή το πώς θα σ' αφήσει.
1: Ναι,
0: μη σε αφήσει με ένα μήνυμα. Να σε αφήσει, να σου πει Πέτρο, είσαι πολύ καλό παιδί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά
0: μαζί σου
1: αξίζει κάτι
0: θα
1: καλύτερο.
0: Θα θυμάμαι πάντα αυτό. Αλλά μου αξίζει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, είναι ο τρόπος μερικές φορές.
1: Πάρε και τη σποντίτα σου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και λέει ο ίδιος ο φίλος ο Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα αεροπλάνα που λες, Βασίλη, έφεραν τα πάνω κάτω στο οικοσύστημα.
0: Τα αεροπλάνα, τα τέτοια. Τα
1: ψυχαστικά, ναι.
0: Τα ψυχαστικά.
1: Μπορεί να έχει μια τέτοια. Μπορεί να έχει υπάρχει μια βάση σε αυτό. Άσχημη ποδοσφαιρική χρονιά, λένε κάποιοι για τον ΠΑΟΚ. Ας δούμε τα τρόπια που μοίρασε το ελληνικό ποδόσφαιρο το 26 και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Τώρα, μπάμπι μου, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν θα την καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή, άμα δεν τη βλέπει. Αυτό θέλω να πω. Χασάν από Ξάνθη. Πέτρο, καλώς γύρισες. Η κορυφαία ερώτηση του Βασίλη στον Δρυμώνα. Αν τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 έχουν ερκοντήσει. Ερώτηση τέτοια πράγματα. Στον Δρυμώνα κιόλα.
0: Αυτό παιδιά που τον έκαψε. Εδώ και ένα χρόνο.
1: Τον έκαψε. Το θυμάται όμω.
0: Όχι στον Δρυμώνα, στο
1: Ποντικά.
0: Όχι.
1: Σε ποιον.
0: Στο Μοσχονά. Το είχα ρωτήσει και άμα έχει τέτοιο για τα φρέντο για τον καφέ. Στον καφέ μου.
1: Συμφωνώ με τον φίλο που είπε για τον Χιλ, θυμίζει Μαρτίν. Πέτρο, εμένα γιατί δεν λες το όνομά μου, να μην γίνω εγώ φίρμα.
0: Έγραψες
1: τώρα
0: ναι.
1: Έχεις μήνυμα,
0: έγραψες ναι.
1: Δεν έγραψε ναι, όχι.
0: Έγραψε,
1: Αντώνης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, Καλαμάτα δεν είναι μόνο για σύνταξη, είναι και για εργασία, άλλη ποιότητα ζωής και άλλη ρυθμή ζωής εδώ. Βούλιαξε φέτος από τουρισμό, να ξέρετε, και ακόμα είναι γεμάτη. Γιάννης, Παναθηναϊκός μεταγραφές. Η ελκυστική αλλά δύσκολη περίπτωση του Κέβιν Αριάγκα. Α, ωραίος, ο Γιάννης μας στέλνει ένα δημοσίευμα. Ναι, απλώς δεν θυμόμουν. Εντάξει, τώρα αυτά γράφτηκαν με το τσουβαλέ, αλλά μπορεί. Μια χαρά, μια χαρά. Πέτρο, θα έπρεπε να γνωρίσει ότι είναι Ιβάν Γνατίεβιτς, είναι Ρώσος και μάλιστα μέλος τουριστικής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εύκολα ερωνεύεστε γιατί έχετε το μικρόφωνο χωρίς αντίλογο και χωρίς έλεγχο. Δεν είπα αυτό. Λέω Ιβάν, Ιβάναρος, Ιβάνα τον Ρώσο και τελικά ξαφνικά θα τον λέμε Γνατίεβιτς, τώρα επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό ρώτησα. Το επίθετο του Ιβάν το γνωρίζω προφανώς. Έτσι. Και γιατί σε βλέπω, γιατί είσαι ικανοποιημένος, γιατί πιο πάνω έχεις γράψει ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Και μετά σου ήρθε η μεταγραφή Ταμπλάς, 6 Αυγούστου το έχει στείλει αυτό το πράγμα. Και κάποιος σου είπε ότι ο Ντέλιας μπορεί να πάρει μεταγραφή και του απαντάς να μη σ' αρέσει, ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ, 12-27. Και επειδή έπαιξε την κατραπάκια τώρα, μας την πείσαι μας γιατί... Θέλω να πάρει. Ακούς την εκπομπή του Χρήστο και τα λοιπά, στο 48 θα λιώσει το απογέλιο. Οκ. Okay. Το στοίχημα ρίχτω σε κέρδισμα στον Κουμπαρά.
0: Στο Κουμπαρά. Άλλο αυτό με τον Κουμπαρά. Που μαζεύουν λεφτά. Βάζουν στον Κουμπαρά. Αντί να πίνουν καφέ έξω, πίνουν μέσα. Βάζουν το 2 ευρώ στον Κουμπαρά και πάνε διακοπές μετά.
1: Να σου πω αυτό με τα μέσα τη request δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
0: Με το?
1: Με τα request. Που πηγαίνουν μερικά μηνύματα στο request. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ευτυχώς δικά μας είναι μόνο δύο.
0: Δέσποινα, πας στα request.
1: Όχι, Δέσποινα σου στείλε ότι είσαι καλή νοικοκυρούλα και ξέρεις πού μπαίνουν και τα σημικά κτλ.
0: Τα σημικά.
1: Ξέρεις.
0: Τα χρυσά.
1: Ναι.
0: Πού θα τα βάλουμε τα 48 πρωταθλήματα, πού θα τα βάλουμε κάτω.
1: Έλα,
0: δεν χωράνε, πάνω, στην κορυφή.
1: Ο Μάνος, Βασίλη, καλημέρα. Ο Ριάγκα είναι κλασικό εξάρι. Πιο εξάρι από αυτόν δεν υπάρχει. Σωστά, σωστά.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον έβλεπα. Αλλού τον έβλεπα. Σας το διάβασα και χθες. Μέσω επιθετικό τον έβλεπα αλλού. Δηλαδή δημιουργικό μέσο. Μπορεί να είναι καθαρό εξάρι. Τον έβλεπα να παίζει και στόπερ. Τι να σας πω τώρα. Θα τον δούμε σε λίγο. Είναι και 59 και 46 και 50. Άστο τώρα. Εντάξει. Ό,τι πρόκαμες, πρόκαμες.
1: Και στον Ναύπλιο πολλές κόμπρες Αθηναίοι ακόμα. Η Καλαμάτα λέει μας έχει πατήσει το σβέρκο καλύτερες παροχές μακράν από εμάς. Λοιπόν, περίμενε, θέλω να δω αν έχει έρθει κανένα SMS γιατί το πληρώνουν ο κόσμος. Περίμενε, 4 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη που ενοχλάω, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε χθες μπάλα. Ευτυχώς τα είπαμε αυτά. Και λέει ο Ντέλιας είναι τυχερός που έφυγε από το.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κρυθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και φίβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
2: Ο καιρός.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα, ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο η Βάσο Κρεμίδα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε σήμερα ταξιδεύοντας στο διάστημα με ηχητική υπόκρουση το θέμα της παλιάς σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Αμερικανική τηλεόραση το 1966. Ένα θέμα γραμμένο από τον Alexander Courage, γιατί σαν σήμερα, 19 Αυγούστου του 1921, γεννήθηκε στο El Paso της πολιτείας του Τέξας ο δημιουργός της σειράς, ο σεναριογράφος και παραγωγός Eugene Wesley Roddenberry. Η επιτυχία της σειράς και των κινηματογραφικών ταινιών που ακολούθησαν ήταν τέτοια που το 1985 ο Roddenberry έγινε ο πρώτος τηλεοπτικός σεναριογράφος που απέκτησε δικό του αστέρι στη γνωστή λεωφόρο της δόξας στο Hollywood, και μερικά χρόνια μετά το θάνατό του έγινε ένας από τους πρώτους ανθρώπους που οι στάχτες του εκτοξεύτηκαν στο διάστημα. Το σύμπαν του Star Trek ενέπνευσε ταινίες, βιβλία, κόμιξ, παιχνίδια και άλλα πολλά, και ένα βασικό χαρακτηριστικό του ήταν ότι παρουσίαζε μια εξειδανικευμένη μελλοντική εικόνα της ανθρωπότητας, στην οποία είχαν σταματήσει οι πόλεμοι μεταξύ των κρατών της Γης, οι άνθρωποι δεν εργάζονταν για βιοπορισμό αλλά για αυτοπελτίωση και φυσικά δεν υπήρχε ρατσισμός. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμπερίληψη μιας μαύρης γυναίκας στο πλήρωμα της γέφυρας του διαστημόπλοιου Enterprise αποτέλεσε σκάνδαλο για την αμερικανική κοινωνία της εποχής, αλλά η επιλογή αυτή δικαιώθηκε. Ήταν μια από τις πρώτες φορές που παρουσιάζονταν στην οθόνη μαύρος χαρακτήρας, η υποπλοίαρχος Uhura με την ηθοποιό Nichelle Nichols, σε θέση ευθύνης, και αποτέλεσε έμπνευση για πολλές άλλες μαύρες γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική, τις επιστήμες και την υποκριτική. Επειδή όμως το αγαπημένο μου κομμάτι από το σύμπαν του Star Trek είναι η επόμενη σειρά που δημιούργησε ο Roddenberry, το Star Trek «Η επόμενη γενιά» το 1987, με τον υπέροχο Patrick Stewart στο ρόλο του πλοιάρχου Picard, θα ακούσουμε και το μουσικό θέμα έναρξης εκείνης της σειράς, γραμμένο από τον Jerry Goldsmith.

0: Μένουμε στο διάστημα γιατί σαν σήμερα, το 1960, η Σοβιετική Ένωση έστειλε σε τροχιά το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο επέστρεψε στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα και αυλαβή. Την ίδια χρονιά στη Σοβιετική τηλεόραση εμφανίστηκε το φωνητικό σύνολο Ντρούσμπα και τραγούδισε ένα κομμάτι του ιδρυτή του, Αλεξάνδρ Μπρονεβίτσκι, με τίτλο «Το τραγούδι των πιλότων». Αυτό το σπάνιο διαμαντάκι θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Что ни говори мы, парни, хоть куда,

και από τη Σοβιετική Ένωση του 1960 πάμε στη Νέα Υόρκη του 1977, όπου σαν σήμερα έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο ο κωμικός ηθοποιός και τηλεπαρουσιαστής Γκράουτσο Μάρξ, γνωστός για τη δουλειά του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το θέατρο Βοντβίλ και τον Broadway. Εκτός από τη σόλο καριέρα του, ήταν και μέλος των περίφημων αδελφών Μάρξ μαζί με τα αδέρφια του, τον Τσίκο και τον Χάρπο. Γεννήθηκε το 1890 και το πραγματικό του όνομα ήταν Julius Henry Μάρξ. Οι 26 ταινίες του, 13 από αυτές μαζί με τα αδέρφια του, είναι γεμάτες σουρεαλιστικό χιούμορ και λογοπαίγνια και περιέχουν πάρα πολύ μουσική και τραγούδια, κάποια από τα οποία τα τραγουδούσε ο ίδιος. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα είναι το Hooray for Captain Spaulding από την ταινία Animal Crackers, γυρισμένη το 1930 και βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό musical του 1928. Ο Γκράουτσο Μάρξ χρησιμοποίησε το τραγούδι και αργότερα ως μουσική τίτλων σε ένα τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε από το 1950 ως το 1961, με αποτέλεσμα σχεδόν να ταυτιστεί το όνομά του με αυτό. Φυσικά θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Πάμε τώρα στο μακρινό 1662 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα πέθανε ο μαθηματικός, φυσικός, εφευρέτης και φιλόσοφος Blaise Pascal. Ο Pascal υπήρξε παιδί θαύμα, καθώς έγραψε μια διατριβή πάνω στις κονικές τομές σε ηλικία 16 ετών. Αν έχετε την απορία τι είναι η κονική τομή, είναι μια καμπύλη που προκύπτει από την τομή κόνου και επιπέδου ή ακριβέστερα από την τομή ενός επιπέδου με δύο ίσες, ορθές, άπειρες κονικές επιφάνειες που έχουν κοινό άξονα και συνδέονται στην κορυφή τους. Καταλάβατε, ούτε κι εγώ. Δεν έχω καλές σχέσεις με τα μαθηματικά, ο Pascal όμως είχε και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη θεωρία πιθανοτήτων καθώς και με την ανάπτυξη του μηχανικού υπολογιστή. Ασχολήθηκε, όπως είπαμε, και με τις λεγόμενες φυσικές επιστήμες, υπερασπίστηκε με τα γραπτά του την επιστημονική μέθοδο, ενώ είχε σημαντική συνεισφορά στη μελέτη της δυναμικής των ρευστών και στην αποσαφήνιση των ενιών της πίεσης και του κενού, με αποτέλεσμα η Διεθνής Μονάδα Πίεσης να πάρει το όνομά του. Τη χρονιά του θανάτου του Pascal, το 1662, ο φημισμένος συνθέτης Jean-Baptiste Lully, αρχιμουσικός στην αυλή του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου, Jean-Baptiste Lully, αρχιμουσικός στην αυλή του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου,

Με ένα άλμα τώρα προσγειωνόμαστε στο 1967, γιατί σαν σήμερα το τραγούδι των Beatles με τίτλο «All you need is love», «Το μόνο πράγμα που χρειάζεσαι είναι η αγάπη», κατακτά την κορυφή των πωλήσεων δίσκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε κατακτήσει την κορυφή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι είναι ηθελημένα απλό, με εξίσου απλό και κατανοητό μήνυμα, ώστε το μήνυμα αυτό να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση. Ο Τζον Λένον είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι μιμήθηκε τη λογική των σλόγγαν και των τηλεοπτικών διαφημίσεων και ότι έβλεπε το κομμάτι περίπου σαν προπαγάνδα, λέγοντας «Είμαι επαναστατικός καλλιτέχνης. Η τέχνη μου είναι αφιερωμένη στην αλλαγή». Και μάλλον είχε δίκιο, γιατί το τραγούδι αυτό έχει χαρακτηριστεί το πιο πολιτικό κομμάτι των Beatles μέχρι το 1967. Εννοείται ότι θα το ακούσουμε.

Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στο έτος 1839 και στη Γαλλία, γιατί σαν σήμερα η γαλλική κυβέρνηση δημοσιοποίησε τη μέθοδο εφαρμογής της φωτογραφικής τεχνικής της δαγκεροτυπίας ως δώρο προς την ανθρωπότητα. Η δαγκεροτυπία ήταν η πρώτη πρακτική και εμπορική φωτογραφική διαδικασία και παρουσιάστηκε επίσημα από τον Γάλλο εφευρέτη Λουί Νταγκέρ, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η παραγωγή της ήταν εξέλιξη της ηλιογραφίας. Σύμφωνα με τη Wikipedia, η διαδικασία παραγωγής της δαγκεροτυπίας ξεκινά με την παράθεση των χάλκινων πλακών σε ιόδιο, όπου μέσω των αναθυμιάσεων διαμορφώνεται φωτοευαίσθητο ιοδίδιο του αργύρου. Οι πλάκες πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μια ώρα. Ακολούθως εκτίθενται από 10 έως 20 λεπτά στο φως, ανάλογα με τη διαθέσιμη φωτεινότητα, και η εμφάνιση της εικόνας επιτυγχάνεται με την έκθεση της πλάκας σε υδράργυρο θερμαινόμενο στους 75 βαθμούς Κελσίου. Αυτό αναγκάζει τον υδράργυρο να συγχωνευτεί με το ασήμι. Έπειτα η εικόνα βυθίζεται σε θερμό διάλειμμα κίνου άλατος και τελικά ξεπλένεται με καυτό αποσταγμένο νερό. Σήμερα όλα αυτά είναι παρελθόν. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τα πάντα. Αλλά πάντα νιώθω ένα θαυμασμό για τους ανθρώπους που επινόησαν όλες αυτές τις περίπλοκες αναλογικές τεχνικές που άνοιξαν τότε καινούργιους δρόμους στις τέχνες και τις επιστήμες. Την ίδια χρονιά, το 1839, ο Γάλλος συνθέτης Ετόρ Μπερλιόζ έγραψε έναν υπέροχο κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Οι νύχτες του καλοκαιριού», από όπου θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, την Βιλανέλα, με τη σοπράνο Βερονίκ Ζαν. Την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Λιόν διευθύνει ο Λουί Λαγκρέ.

Και από τη Γαλλία του 1839 πάμε στην Αγγλία του 1945, γιατί εκεί σαν σήμερα γεννήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής της ροκ Ian Gillan, γνωστός για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Deep Purple και φημισμένος για τη δύναμη, την έκταση και την εκφραστικότητα της φωνής του. Άρχισε να τραγουδάει με διάφορα συγκροτήματα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το 1969 μπήκε στους Deep Purple, οι οποίοι είχαν σχηματιστεί την προηγούμενη χρονιά. Μαζί τους έκανε σπουδαία και παγκόσμια καριέρα που κράτησε ως το 1973. Μετά έφτιαξε δικό του συγκρότημα, τους Ian Gillan Band, ενώ το 1983 συνεργάστηκε για ένα χρόνο με τους Black Sabbath. Το 1984 οι Deep Purple επανασυστάθηκαν και ο Gillan έμεινε μαζί τους μέχρι το 1989. Έφυγε ξανά για 3 χρόνια, επέστρεψε το 1992 και παραμένει με τους Deep Purple μέχρι σήμερα. Μάλιστα τώρα, πριν από λίγες μέρες, στις 12 Αυγούστου, σε ζωντανή εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε μαζί τους στη σκηνή μετά από 33 ολόκληρα χρόνια ο αρχικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Ρίτσι Μπλάκμορ, για να παίξουν μαζί τη μεγάλη τους επιτυχία «Smoke on the Water». Εμείς όμως σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δείχνει πολύ καλύτερα τις φωνητικές ικανότητες του Ian Gillan. Είναι το εξίσου γνωστό «Child in Time» και αξίζει να το ακούσουμε ολόκληρο.

Και τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως έλεγαν και οι Monty Python. Πάμε πολύ πιο πίσω, στο έτος 1686 και στην Ιταλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο τσελίστας και συνθέτης Αντώνιο Τονέλι. Ο Τονέλι γεννήθηκε στο Κάρπι, κοντά στη Μοντένα, σπούδασε στην Πολόνια και αφοσιώθηκε αρχικά στο εκκλησιαστικό όργανο και μετά στο βιολοντσέλο. Επίσης ασχολήθηκε με το τραγούδι και τον χορό. Το 1730 έγινε διευθυντής χοροδίας στον καθεδρικό του Κάρπι και το 1737 έφυγε από το Κάρπι για να αφοσιωθεί στις ζωντανές συναυλίες με δικά του έργα. Γύρισε πίσω το 1755 και ανέλαβε ξανά την παλιά του θέση μέχρι το θάνατό του το 1765. Από το έργο που άφησε πίσω του θα ακούσουμε μία σονάτα σε σολμίζωνα για βιολί, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο.

και από την Ιταλία του 17ου αιώνα σε ό,τι αφορά τη γέννηση του συνθέτη και του 18ου σε ό,τι αφορά την ίδια τη μουσική, πάμε στη Νέα Υόρκη του 1955, όπου σαν σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός WINS ανακοίνωσε την άρνησή του να παίζει στο εξής διασκευές τραγουδιών μαύρων καλλιτεχνών από λευκούς καλλιτέχνες. Βλέπετε, στο πλαίσιο του θεσμικού ρατσισμού της εποχής εκείνης στην Αμερική, τα τραγούδια των μαύρων καλλιτεχνών κυκλοφορούσαν μεν κανονικά ως δίσκοι από εταιρείες που ειδικεύονταν σε αυτό το πράγμα και που τους πουλούσαν μόνο στο μαύρο κοινό, αλλά διασκευάζονταν παράλληλα από λευκούς καλλιτέχνες προκειμένου οι δίσκοι αυτοί να πωληθούν και στο λευκό κοινό, ενώ από το ραδιόφωνο ακούγονταν μόνο οι λευκές εκτελέσεις. Ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός λοιπόν στις 19 Αυγούστου του 1955 επέλεξε συνειδητά να βάλει το τραγούδι του Fats Domino Ain't That a Shame αντί να παίξει τη διασκευή του κομματιού από τον λευκό Pat Boone. Οπότε και εμείς θα ακούσουμε τον Fats Domino.

Κλείνουμε με ένα άλμα στο 1906, γιατί τότε σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρωτοπόρος κιθαρίστας, τρομπονίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής της jazz, Eddie Durham, γνωστός για τις συνεργασίες του με σπουδαίες ορχήστρες όπως του Benny Moten, του Count Basie και του Glenn Miller. Μια πολύ χαρακτηριστική σύνθεσή του είναι το Topsy, που το ηχογράφησε πρώτα με τον Count Basie και αργότερα έγινε επιτυχία από τον Benny Goodman. Εμείς θα τα ακούσουμε με τον Count Basie και την ορχήστρα του και έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο που πήρε τη σκυτάλη της επιμέλειας του ήχου από τη Βάσο Κρεμίδα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. εκεί ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμους να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονιστές ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόχλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένης εκτασής από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί. Έχουμε καταγράψει τις πρωτιές, στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί ξέρετε, τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, κτλ. Δηλαδή, αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θαμνώδεις εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Θαχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βίκη.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές.

0: κοινωνία στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζει την ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η δημοτική συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεσέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα.

0: αυτό που μας λένε ότι δεν, είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας, και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν ναι. κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη. Και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, ναι. Αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3. Των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα για, και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο ενός σκοπαδιού για τον κτηνοτρόφο, δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
4: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους αμυγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν όπως διαπίστωσαν καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
6: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσφυγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
7: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, ο κ. Σμιντικός, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμουν μόλο και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και ιστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ιστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το νεό το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην Λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην Λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο Λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο Λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το Λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
9: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας στην οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος, τα μέλη του, να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος V στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια, αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα, Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κωμόπολη. Σταύρο.
13: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
14: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο. Κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλία θα γίνει παρέμβαση του υπεροχού σφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας. Και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλία βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ., ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνου αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την παρούσα δημοτική αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγων Νέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης. Πέρα από το καλοσκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν, μάλιστα χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
5: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύει από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφηνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξη προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφηνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφηνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά, το CNN σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του Ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε δέσποινα τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα, από την πλευρά Σόκρατς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα-Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπετε δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργία. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο, στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην ΝΑΤΟ Ορμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηρίζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και πέρα, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης κοντά στα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών, ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ο πρόεδρος του Βενζινοπολού Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

0: γνώμονες του ΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το παζλ που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
1: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα. Αυτά συγκλονισμένοι εντωμεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Ήφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
2: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
3: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Ήφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
5: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει. Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι

0: το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρική άποψη, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Στίβνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδική, εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, νωρίτερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόπις, όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
3: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
1: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίες λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
4: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
5: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
6: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
1: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: RTL News Radio 105,8.
1: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
1: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
8: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε εγώ θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Δυστυχώς.
8: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβρη θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
1: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
8: Ακριβώς,
1: από τις αναμειγενήτρες.
8: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
1: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
8: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που να έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
1: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Ντέστα Σιροπούλου. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
9: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Ακριβώς. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενοι με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέρνηση.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 Αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ερνιούς 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 Αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
10: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα, η οποία δεν είναι καθόλου καταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της, ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγήσει στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Αμερικανικού Δικαίου και των Αμερικανικών Δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
1: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα Αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπαν, Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη Νίκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ήδη στον Ερήμανθο.
11: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώστε στα νέα πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
12: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
13: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, που, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωγικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, 2 των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στέψει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δηδημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαραγωγική.
1: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ το λεγόμενο ήρεμο νερό.
15: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή, τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρτιση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τροπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
15: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
9: Βέβαια.
15: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
16: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ.
16: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
17: ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
9: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
18: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες, Ζάκυνθος και Φυσιά, Νικηβόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Πατρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
20: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Με ένα δελτίο εξ Αθηνών, 4 η ώρα ακριβώς. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στα τηλέφωνα. 2610-279-654 το τηλεφωνό μας. Μας ακούτε από τους 92,5 και 93,9. Η πρώτη ώρα θα φιλοξενήσει και τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, αλλά θα πάει και στην Κέρτεζη αργότερα. Θα πάει να συναντήσει τον κύριο Μπουρδάλα. Θεολόγο και φυσικό και έχει παρουσίαση βιβλίου. Θα μάθετε περισσότερα και εσείς, κύριε Γιώργο, στις 3.30. Η παρουσίαση αυτού του βιβλίου «Δημιουργίες ζωής στο οροπέδιο του Γουραϊκού» την κάνει στην πλατεία Χελμού, στα Καλάβρητα. Καλησπέρα και εκεί στα Καλάβρητα, καλό μεσημέρι. Πάλι ζέστη κάνει, ρε παιδί. Και λέει από την επόμενη εβδομάδα 40. Και όχι μόνο 40, αλλά και σκόνη. Θα φάμε και τη σκόνη της Αφρικής. Κοίτα που φτάσαμε. Ένα καλό μεσημέρι στη Ζάκυνθο και στους φίλους μας ακούνε εκεί, βέβαια με αρχηγίνα την Σούλα. Τη Σούλα μας, τη γλυκιά Σούλα που πάντα επικοινωνεί με την εκπομπή μας και μένει πάντα στην ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Πάριο. Πάμε με Πάριο και όλα μας τα τραγούδια. Έχω διαλέξει σήμερα να έχουν τη φωνή του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Μάλιστα όταν παρουσίασε τον δίσκο Νησιώτικα έγινε χαμός. Αυτά θα ακούσουμε σήμερα.

Χαμός το καλούσε, κυρίες και κύριοι, δυο βραδιές με επιτυχία. Λιγαριά, λιγαριά. Τους ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που γράφουν για την ΕΡΤ Πάτρας και τον ισχυρό αυτόν πρόεδρο, τον κύριο Κοσμόπουλο.

Δεν ξέρω, έχετε πάει στο Καλούς από πάνω, είναι το τρανό λιθάρι. Πάνω από το τρανό, όπως το βλέπετε το τρανό λιθάρι, από πάνω ξέρετε είναι γήπεδο, ε. Ευθεία όλο, παίζει μπάλα. Πηγαίνανε ο Σωτηρόπουλος, ένας δάσκαλος πέρασε από το Καλούς και έμαθε τα παιδιά γράμματα εκεί. Και ο καλός σας ο γιατρός, ο κ. Μητρόπουλος, ο οποίος σε αυτόν τον δάσκαλο μάθανε και αυτός ο δάσκαλος έβγαλε από το χωριό αυτό επιστήμονες, δασκάλους, καθηγητές, παπάδες, τους πάντες.

0: Λοιπόν, να πάμε να ζητήσουμε Μαρία Αρβανιτάκη, να ζητήσουμε τον Άγιο τον Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω το από βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στα βάθη που έχει φύγει, έχει πάει απέναντι στην άφακτο. Κάπου κινείται, μου είπανε, κάτι το πρωί. Α, με παίρνει ένας φίλος, μου λέει, πες ρε Γιάννη κάτι σήμερα, μας βγήκε η ψυχή. Για ποιο ρε παιδιά, λέω. Για το κέντρο της Πάτρας, μου λέει, φτιάχνουν δρόμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, για να αναζητήσουμε τον Άγιο τον Κωνσταντίνο.
1: Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα δεν να βγούμε.
0: Να χαιρετήσω αυτό τον, αυτή την ύπαρξη που ζει πάνω στον πλανήτη Γη και ακούει στο όνομα Άγγελος Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος. Πήρα. Βέβαια θα κάνουμε και μια αναφορά στο αφεντικό σου.
2: Ποιο Μαργαρίτη. Όλοι μακαρίτες είναι. Όχι όλοι.
0: Τον Τριανταφυλόπουλο, τον Σωτήρη. Γιατί εγώ από εκεί γνωριστήκαμε. Από τον Σωτήρη τον Τριανταφυλόπουλο που είχατε έρθει στην, να κάνετε εκπομπή στο Δασίλειο.
2: Πού το ακούστε τώρα, κυρίες ναι. και κύριοι. Είχα δοκιμάσει εγώ λίγο ρουσφετάκι.
0: Ναι. Να μην κόψεις και εσύ λίγο από το τυράκι αυτό.
2: Το 1994.
0: Ναι, καλά λέω εγώ τώρα. Άμα έρθει ο Μητσοτάκης και σου πει, Άγγελε Κωνσταντίνου, θέλει να λάβεις το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θα πας ένα εκατομμύριο όλο το μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Θα πας ή δεν θα πας? Όχι, πες μου, θα πας.
2: Τι, 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι. Ωραία, και τη μάνα σου πουλάς για 1 εκατομμύριο.
2: Ο πρωθυπουργός μας μαζί με τον Άδωνη, πάντως οι φίλοι του κάπου θα φάνε στα βουνά απόψε. Ναι. Εγώ έχω να το πω, ναι. Δεν θα σας πω όμως πού, γιατί είναι αποκλειστικές πληροφορίες, ναι. Θα φάνε οι φίλοι του.
0: Σε εμπιστεύομαι με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μου λες. Άκουσα, και πάω και κάπου... τις λέω και έξω και μου λένε ποιος το είπε αυτό, είναι ψέμα. Του λέω, ναι. Τι λες τώρα από τις σοβαρολογίες, ο Άγιος Κωνσταντίνου.
2: Ναι. Κάπου θα φάνε οι φίλοι της δεξιάς.
0: Όχι, κάπου μας κάνει γραμμούλα τώρα, μας κάνει κολπάκι. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι να επικοινωνήσουμε πάλι. Πάμε στο τραγούδι.

0: πάνω πια.
1: Για τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο αυτό το τραγούδι. Χρόνια και χρόνια τώρα. Ναι. Για λέγε, Άγγελε.
2: Ελπίζω η γραμμή να είναι καλή.
1: Τώρα είναι καλή. Τώρα είναι καλή.
2: Μόλις μελέτησα Κυριάκος Μητσοτάκης, άρχισε το πρόβλημα.
1: Αυτό ήταν.
2: Λοιπόν, αυτό.
1: Να πω Αλέξη Τσίπρας, μήπως ξαναρχίσει πάλι η γραμμή τα ίδια.
2: Όχι, εκεί θα πέσει η γραμμή εντελώς.
1: Λοιπόν, πώς λέει ο Αλέξης, δεν ήξερα ρε παιδιά να κυβερνήσω αυτόν τον τόπο. Αλλά τώρα που έχω μάθει, τώρα που πήγα στην εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία και μου είπανε πώς γίνεται να γίνεις πρωθυπουργός. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Όχι, τι.
1: Ναι, έχει πάει στην Γαλλία σε μια εταιρεία. Αυτό βγήκε όταν κάποιος που συνταξίδευε στο αεροπλάνο με τον Αλέξη τον Τσίπρα, κοίταξε, έτσι έριχνε μια ματιά τι διαβάζει ο Αλέξης. Κοιτάει από πάνω τον τίτλο της εταιρείας για πρωθυπουργούς. Και, yeah. το βιβλίο εκεί μέσα. Αυτοί του είπαν: βγάλε ένα βιβλίο για να μπορείς στην αρχή να πας οπουδήποτε το παρουσιάσεις να σε ξαναθυμηθούν. Και τώρα σου λέω: Αλέξη, αφού με ξαναθυμηθήκανε, θα τους θυμηθώ κι εγώ πάλι και θα τους λέω ότι την πρώτη φορά δεν το πήγα καλά το αυτοκίνητο. Τώρα πήρα καινούριο. Θα το πάω καλύτερα. Ναι, έλα με φόρα που λέει και. Ναι,
2: όχι,
1: ναι.
2: Όχι,
1: ο Νίκος ο Γιατράκος το είπε αυτό, έτσι. Εγώ θα είμαι καρφί και θα το κάνω τώρα. Λοιπόν.
2: Ναι, Bob Marley ή Parov Stellar. Λοιπόν, επειδή είμαι σκληραγωγημένος γενικά άνθρωπος,
1: ναι.
2: Είχα δύο περφερές και δύο περφερούς στο γάμο μου, να ξέρετε.
1: Α, από εκεί έχει έρθει η σκληραγωγία.
2: Όλα αυτά, ναι. Από εκεί να είμαι σκληραγωγημένος.
1: Ναι.
2: Δεν ήξερα σε δύο χωριό να πάω και πού να πρωτοφάω.
1: Να το τώρα, πάλι έχουμε θέμα. Να σου πω τώρα στο κινητό, έχουμε πάρει Μαρία. Να τον πάω στο σταθερό.
2: Θα ακούγαμε καλύτερα.
1: Στο σταθερό. Όχι, μας κάνεις τέτοιο. Πάμε πάλι σε τραγούδι. Έχεις μανία, σήμερα ακούσουμε τα τραγούδια με τη φωνή του Πάριου. Πάμε.

0: Έλα, πάμε Άγγελε. Ο Πάριος μου είπε, πες του, έλα, πού είναι, ναι.
1: Έχω αλλάξει 32 σημεία. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι στην Πάτρα...
0: Predator, μου σε πιάνουν, ναι.
1: Ναι, Predator, είναι, έχουν εντοπίσει τη δεύτερη πηγή που μιλάω. Ναι. Στην Πάτρα λοιπόν μιλήσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό? Αν δεν μας αρέσει μια περιοχή όπου έχει μονοδρομηθεί, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: πάμε, κατεδαφίζουμε την ένδειξη της πινακίδας, δηλαδή που χρησιμοποιεί, ναι, και η τροχιά και ο Δήμος, και πάμε όπως μας αρέσει. Αυτό μπορεί να το κάνετε σε όλη την Ελλάδα. Το είδα σήμερα

0: αλήθεια δικαιολογία. Κι όμως είχαν δίκιο οι δύο οδηγοί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιος, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω κανίβαλο, να το πω. Οι κανίβαλοι είχαν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Πεινούσαν, τρώγανε έναν άνθρωπο. Ναι. Ένας αστικός κανίβαλος πήγε και ξύλωσε την πινακίδα που ορίζει ποια κατεύθυνση ακολουθείς. Άρα τώρα εγώ ρωτάω, υφίσταται η μονοδρόμηση, η παράβαση που δόθηκε από τους ανθρώπους εκεί, τους αστυνομικούς, τι καλά κάνανε? Εκεί πέρα είναι μονόδρομος. Αυτά λοιπόν τα έχουμε λύσει με έναν τρόπο που προκαλεί κινδύνους. Όπως η γιαγιά, 82 χρονών, χτες νομίζω, είχε μπει ανάποδα στην Πατρών Κορίνθου, Κορίνθου Αθηνών, δεν ξέρω ακριβώς το σημείο. Το είδα στο
1: ναι, το είδα και εγώ. Αυτή ήταν 80 χρονών, δεν είχε...
0: 82. Ακούστε, επειδή τα...
1: Της φαινόταν ότι πήγαινε κανονικά.
0: Ναι, επειδή η φαρμακολογία των πραγμάτων μπορεί να μετατρέπει μία ψυχή και ένα σώμα σε λειτουργική πραγματικότητα. Και να είσαι 88 και να οδηγείς. Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση ποιος πρέπει, τι πρέπει και πώς να το κάνει. Γιατί εγώ να σας πω και την αλήθεια, άμα είναι μοναχική η κυρία, πήρε το αυτοκίνητο. Βεβαίως ο δικυκλιστής που την κατέγραψε είδε μπροστά κατευθείαν την κόλαση και τον παράδεισο, γιατί γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Καλό είναι λοιπόν τώρα που θα επιστρέφεται από τα διακοπάς που λέγανε παλιά. Ναι. Στο δρόμο, βρε παιδί μου, μια προσοχή για να γυρίσετε όλοι έτσι σόι, υγιής και αυλαβής. Αλλά αυτό που λειτουργεί στην περιοχή να μην το μετατρέπετε σε οδηγική συμπεριφορά, γιατί τώρα θα γυρίσουν από κεφαλονιές, από τη Νηθάκη, τη Ζάκυνθο.
1: Ακού τι λέει ο άλλος. Ψάχνω να βρω, λέει, τι έχει πιο φθηνό αυτή τη βδομάδα στο σούπερ μάρκετ, να τους μαγειρέψω, λέει, και έχει τις κροκέτες σκύλου. Όχι, θα κάτσω σκύλου, να σκάσω.
0: Ναι,
1: θα πάρει κροκέτες
0: σκύλου. Έχουν και πρωτεΐνες μέσα. Και
1: είδες που φτάσαμε.
0: Έχει επίσης και μακαρόνια σκύλου, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ακριβότερα από ό,τι των ανθρώπων.
1: Α, έχεις...
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Έχεις πάει και έχεις αγοράσει.
0: Φυσικά. Δεν έχω κατοικίδιο. Ναι.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα κατοικίδιο. Το θέμα μην ήθελες εσύ να φας λόγω της ακρίβειας.
0: Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε φέρει η ζωή.
1: Αυτό σου λέω και εγώ.
0: Άλλος σου κατεβάζει.
1: Πάμε στο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, βλέπω εδώ τώρα στο Earth News κατά προτεραιότητα υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου σε προστατευόμενες περιοχές.
1: Τώρα που τα κάψαμε όλα. Αυτή τη συζήτηση.
0: Είναι αυτό που. Ναι, αυτό το είχαμε δηλαδή στις πρωινές που ήμασταν.
1: Επειδή είσαι από την Οβριά, λοιπόν, και ζεις πάρα πολλά χρόνια εκεί. Ναι. Ήμουν νιός και γέρος. Θυμάμαι μια ευγενεστάτη κυρία που είχε πρωταγωνιστήσει σε κινητοποιήσεις μεταξύ Οβριάς και Δεμενιάς.

0: πληρώνει καλά, το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περνάμε Δεμένικα, άμα ακούνε τώρα οι ξένοι, είναι δύο πολύ ωραίες γειτονιές της Πάτρας. Και αυτές μεγαλοαστοί μένουν και εκεί πέρα. Εκείνες τις...
1: Καπιταλιστών.
0: Ναι, ναι, καπιταλιστών. Λοιπόν, εκείνες στις αρχές του 2000 και πριν, είχαμε αυτά τα υπέργεια καλώδια με, τους, με αυτές τις κολόνες.
1: Μισό λεπτό, για Άγγελε, να δώσει και αυτή την είδηση. Βλέπω, λέει ο κ. Παπασταύρου τώρα εδώ, στο αστέρι της ERT News, στο ERT News, την κριτικού. Αυτό είναι ένα αστέρι που έχει η ERT αυτή τη στιγμή, με υπογραφή το βάζω αυτό. Λοιπόν, τώρα είπα αυτό, είπα αυτό και έχασα το σουπεράκι, έχασα το κριτικού, Λοιπόν, έχασα το σουπεράκι
0: είναι
1: και...
0: Είναι όμορφη γι' αυτό το λες.
1: Όχι, δεν είναι όμορφη, θα το καταλάβεις και εσύ, κοίτα εκεί μία η ώρα με δύο και θα καταλάβεις. Ας πούμε, εσύ τα γνωρίζεις ποιος είναι τόσο καλός στην τηλεόραση, εσύ ειδικά. Το πιάνεις.
0: Λοιπόν. Θα σου πω, επειδή ασχολούμαι με τα βαθύτερα νοήματα της ζωής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως οι σχέσεις θεών και λαών, τώρα που έχετε πάει η εκκλησία όλοι και έχετε λειτουργηθεί και μυρίσατε
1: εσύ δεν πήγες, και τα λοιπά. Δεν πήγες στην εκκλησία τον 15 Αύγουστο.
0: Έχω να πάω χρόνια πολλά. Λοιπόν,
1: με μεγάλο αγιασμό θα κοινωνήσεις, το λέω από το, με τέσσερις μεγάλους αγιασμούς. Λοιπόν, να σου πω, να δώσουμε έτσι, γιατί έρχονται στην εκπομπή μας έτσι ορισμένα διασκέδαση, δηλαδή πρέπει να τη δώσουμε. Στο πριν το χάραμα, να σου πω, στην εκκλησία δεν πήγες. Στο χάραμα, το θερινό πήγες, να πας λοιπόν απόψε. Απόψε 19-8, ναι, ρεμπέτικα και λαϊκά Γρηγόρης Πετράκος.
0: Τα ρεμπέτικα μ' αρέσουν.
1: Ωραία, να πας απόψε εκεί, Άκης Χατζημικές Κρουστά, Παντελής Παρίσης Μπουζούκι, Νίκος Χρονόπουλος Μπουζούκι. Λοιπόν, άμα θες να κρατήσεις κιόλας θέση, γιατί τώρα είδες τα πανηγύρια τι κάνουνε. Σου γνέει εκεί στη φωτογραφία το τηλέφωνο ρεζερβέ 6900, το ξέρω εγώ και λοιπά. Να πω αυτό. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει 2610-671-639 να κλείσει θέση στο θερινό χάραμα. Απόψε, έναρξη 10 η ώρα λέει. 10 η ώρα. Λοιπόν, να γυρίσει στα πανηγύρια. Να γυρίσει στα πανηγύρια. Γράφουνε πάνω ρεζερβέ. Ξέρεις τώρα, μα πας στο πανηγύρι κατά τις 9-9.30 ώρα και όπως κάναμε παλιά, μπαίναμε για να κάτσουμε κάπου. Δεν υπάρχει. Όλα πάνω ένα χαρτάκι έχουν που λέει Κωνσταντίνου Άγγελος.

0: Νίκο Τσάνα στον αέρα από τα τεχνικά. Ναι. Δεκαετίες τώρα. Ναι. Όταν η ΔΕΗ ακόμα ήταν δημόσια και λέγανε και τους τεμπέληδες και τους άχρηστους και εμείς είχαμε
1: που, και ρεύμα. Που πάλι ο Αλέξης δεν ήξερε. Δεν ναι, ήξερε λοιπόν, και εκεί. Υπέγραψε να πάει στο χρηματιστήριο η ΔΕΗ. Δεν το ξέρω. Τώρα που το έμαθε όμως, τώρα που θα έρθει, που το έχει μάθει, θα την ξαναφέρει τη ΔΕΗ δημόσια επιχείρηση.
0: Ναι. Τι λέει. Το κουβάρι. Ναι. Έλεγε ο πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, πριν βγει πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός σου.
1: Α, λέει ο ακροατής μας εδώ, περίμενε, Άγγελε, περίμενε, γιατί έχουμε, σήμερα έχει κίνηση το μαγαζί. Ανοίξαμε. Και σας περιμένουμε. Λοιπόν, λέει ότι και χαρτάκι έχει, και τι άλλο είπε Μαρία Αρβανιτέ. Και 10 ευρώ το κουτάκι. Το κουτάκι 10 ευρώ.
0: Πού πήγε αυτό. Τι μου λέτε. Στην Πάρα είναι φτηνότερη μπύρα.
1: Στο Καλούσι. Όχι Καλούσι. Πού. Α, στο Χάραμα. 10 ευρώ η μπύρα. Το κουτάκι.
0: Κάτσε τώρα.
1: Λεφτά υπάρχουν, Άγγελε. Άστο τώρα. Λεφτά υπάρχουν. Το έχει πει ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Ο Γιώργος που είναι. Έχεις μάθει που περνάει τα.
0: Πού να ξέρω. Αυτοί οι μεγαλοαστοί όλοι. Πού να ξέρω εγώ που βρίσκονται.
1: Είναι και αθλητικός ο Γιώργος τώρα. Σε μια θάλασσα
0: τώρα. Αυτό καλά κάνει. Λοιπόν, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού πέρασαν δεκαετίες, πουλήσαμε τη ΔΕΗ, πουλήσαμε λίμνες, ποτάμια, δάση. Ότι φιλοδοξεί να κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει.
1: Μπαταρίες δεν έχουμε όμως για να αποθηκεύσουμε το ρεύμα.
0: Όχι. Πρόσεξε, να γίνουμε μπαταρία επειδή θα έχουμε φωτοβολταϊκά, αεολικά κι άλλα. Όταν λοιπόν έχει εκδηλώσει ως πολιτική βούληση και πρόθεση να μας μετατρέψει σε μπαταρία, εμείς βλέπουμε φέτος το καλοκαίρι να συνδέονται πυρκαγιές, πρόσεξε, με τα αεολικά πάρκα και όχι μόνο. Το Ρέθυμνο συνέλαβαν Ισραηλινό, ο οποίος είχε ανάψει ένα μπάρμπεκιου παρά το γεγονός ότι απαγορευόταν γιατί υπήρχαν τα χαρακτηριστικά του καύσωνα και των ανέμων. Πλήρωσε 10.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος και του φέρθηκαν και βιενικά. Κάτι παιδάκια πέρσι στην Πάτρα, μην το ξεχάσουμε, που ήταν εθελοντές και σβήνανε φωτιές. Αρχικά είχαν μεταφερθεί στο τμήμα και έγινε μεγάλος αγώνας για να μην προφυλακιστούν. Ναι. Λοιπόν, όταν ένας πρωθυπουργός το έχει πει, δεν το κρύβει. Δεν το κρύβει ότι η χώρα θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Ναι. Όταν στις περιοχές
1: Δατούρα. Από Γκαρσόνι μπήκαμε σε μπαταρία. Καλά πάμε.
0: Ναι, ναι, από σερβιτόρι θα γίνουμε μπαταρία. Ναι. Όταν στα δίκτυα είδατε ότι στη Φωτιά, όπου είχε συλληφθεί ο Δήμαρχος Στυλίδας και από τότε σιωπή, δεν έχει γίνει κανένα έργο, άκουγα και τον καθηγητή Λέκα κάπου στην ΕΡΤ, νομίζω στο ΕΡΤ News, να λέει πρόληψη, πρόληψη. Τι εννοούμε, κοροϊδεύει ένα τον άλλο.
1: Έπρεπε να σου πω κάτι, γιατί δεν κάνω αυτό το που κάναμε παλιά. Παλιά. Ο στρατός πήγαινε στα δάση και καθόταν.
0: Για να μου τι εννοείς, και εγώ ήμουν πυρασφάλεια και πήγαμε να καούμε όλοι.
1: Ρε παιδί μου, όχι όταν πιάσει φωτιά. Πάνε σκηνάκια. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Σήμερα πάμε, βγαίνει το ΚΕΤ και πάμε στο δασίλειο μια εβδομάδα. Βγαίνει το ΚΕΤ, πάμε πάνω στον Άγιο Κωνσταντίνο μια εβδομάδα.
0: Τότε όμως τα θέλαμε τα δάση. Τώρα τα θέλουμε εμπόρευμα τα δάση. Για να μην το υπεραναλύω. Ο πρωθυπουργός είπε, είχε πει ο Άδωνης Γεωργίου, α, τι ωραία που είναι η Κέρκυρα. Ναι. Και όταν έβλεπα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ εκεί, βλέπω διάφορα τώρα ταξιδιωτικά, 4 μέρες.
1: Έτσι είναι, οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας αρχίζουν και βλέπουν τώρα.
0: 4
1: βλέπουν
0: μέρες.
1: Τότε που κοιμούνται, βλέπουν. Άκου όταν
0: τώρα.
1: Είναι,
0: ναι. Για να δεις τι πάνε από τουρισμός. 4 μέρες στο Παρίσι, 22 με 26 Νοέμβρη, αν το έκλεινες χτες, διαμονή και εισιτήρια αεροπορικά 300 ευρώ. Εγώ αν πάω στην Αράχοβα, μη θυμώνετε, η Καλαβρετινή δεν έχει οδοντοτό, άρα θα κλείσω για Αράχοβα 4 μέρες, πόσο θα πληρώσω.
1: Μάλιστα.
0: Επαναλαμβάνω, στο Παρίσι παιδιά, διαμονή και αεροπορικά 4 μέρες 300 ευρώ. Εδώ πόσο θες να πάω.
1: Εγώ δεν πάω πουθενά γιατί φοβάμαι ότι πέσουν οι Ιρανοί.
0: Ιρανοί γιατί να την πέσουν.
1: Ναι, γιατί είπαν ότι όπου υπάρχει αμερικανική βάση και εδώ πέρα έχουμε.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε
0: άδικο.
1: Εδώ. Δεν έχουμε εδώ τον γιατράκο που έχει υπηρετήσει. Γιατράκο. Που έχει υπηρετήσει. Που έχει πάει στρατιώτη. Έχει πάει. Δεν έχει πάει. Πού έχει πάει.
0: Έχουμε και σοβαρά θέματα εκκλησιαστικά.
1: Άραξο. Έχουμε και αμερικανική βάση. Δεν
0: έχουμε.
1: Έχουμε. Ορίστε. Ορίστε. Έχει, δεν πάω λοιπόν, πουθενά. Θα κάτσω, θα ανοίξω έναν τάφο να μπω μέσα και άστο να δω τι θα κάνω.
0: Οι Ιρανοί φταίνε που τους επιτέθηκα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Δεν μας λένε
0: εμείς
1: τώρα όπου έχει αμερικανική βάση. Ξεφύγει κανένα, αρθεί στην Οβριάμι, μην κολυμπηθρώ ξύλο εκεί πέρα. Πάμε, στο τραγούδι γιατί μας περιμένει ο κύριος Μπούρδαλας, ο θεολόγος μας και φυσικός, στην Κέρτεζη.

0: Είμαστε περιμένουμε για την παρουσίαση του βιβλίου του απόψε, αλλά και γιατί η γιορτή Φασολάδας, Άγγελε, στη γιορτή Φασολάδας θα πάμε στην Κέρτεζη. Σου βάζω τα έξοδα.
1: Ναι, δεν είναι τα έξοδα το πρόβλημα.
0: Α, ναι, ναι. Σε πειράζουν τα φασόλια.
1: Όχι, όχι. Πάμε, εγώ πάμε, ξέρω πάμε. Ότι άμα πάω στο σπίτι του κυρίου Μπούρδαλα, ναι, θα ανοίξει το ψυγείο, μπορεί να έχει λίγα γεμιστά ή μια ντοματούλα από το.
0: Ναι, παιδάκι, μιλάμε στη γιορτή Φασολάδας θα πάμε γεμιστά, θα φας. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι.

0: κάτι λέει η Θεόνη, Άγγελε, η Κουφό Νικολάκου, η Θεόνη από το. Ελλάς. Μίλα μας και μας, Κουφό Νικολάκου. Κουφό Νικολάκου σου λέει, άμα δεν τα κάνουμε, εμένα το ξέρατε το επώνυμο. Κουφό Νικολάκου λέγω, δεν τα άκουσα. Λοιπόν, για κάτι λέει για τις διακοπές, για να δούμε τι λέει. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Εάν δεν καταφέρατε να πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και αυτό δεν ήταν από επιλογή σας, δεν φταίτε εσείς. Δεν είναι επειδή δεν δουλέψατε αρκετά ή δεν αποταμιεύσατε συνετά. Είναι επειδή οι πολίτες αυτής της χώρας ασφικτιούν οικονομικά. Η Eurostat μας λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές και η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση, δίπλα στη Ρουμανία, στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη. Στη χειρότερη ή μία από τις χειρότερες θέσεις βρίσκεται μεταξύ άλλων δυστυχώς η χώρα μας και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στο δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, όπου η Ελλάδα κατέγραψε πρόσφατα μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Εμείς για άλλη μια φορά αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε ότι η προστασία της κοινωνίας από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι υποχρέωση του κράτους.
0: Μάλιστα. Τα άκουσες. Ναι. Τα άκουσες. Τώρα μας πήραν από την. Έχει σήμερα ανοίξαμε, παιδιά. Έχουμε. Από την Κρυσταλόβρηση μας πήρανε. Πότε έχει βραστό εκεί, πότε.
2: Την Παρασκευή.
0: Να πω κάτι. Θέλω να κάνω κάτι τώρα. Να πω δηλαδή το παράπονο. Τι μου βγαίνει, δεν τραγουδιστή μου. Έρχεται 12 η ώρα να μου βγει στο πανηγύρι. Αρχίζουν από τις 11.30 ώρα. Έπα πανηγύρι είναι. Έπα από τις 10. Βαριέσαι να παίξει να. Έπα από τις 10. Έρχεται ο κόσμος εκεί, κάθεται, πληρώνει το κουτάκι πόσο. Λέω για τράγωση τα πανηγύρια είναι after, λέει. Ακούω. Μα τώρα περίμενα, πήγε 11.30, πήγε 12 παρά. Άντε, λέω, ρε αδερφέ, πότε θα αρχίσει και. Ήρθε ένα τλιν. Κάνανε δοκιμές 12 η ώρα. Μα 12 η ώρα δεν κάνουμε δοκιμές. 12 η ώρα το έχουμε αρχίσει από τις 11, από τις 10. Καθίστε και λίγο παραπάνω. Διαπληρώνουμε.
2: Είναι δίσκο πανηγύρια αυτά. Και επειδή είναι δίσκο πανηγύρια.
0: Ναι.
2: Πότε θα πάει ο άλλος?
0: Κάτσε τώρα, πάει ο άλλος. Δηλαδή ο άλλος παίρνει ένα τηλέφωνο, βάλε ένα ουίσκι στο πρώτο τραπέζι, θα έρθω κατά τις 2. Αν κάτσε τις 2, μήνες. Όπως τα κλαμπ. Λοιπόν, να πάμε, Άγγελε, να πάμε σε Κέρτεζη, να βρούμε τον. Πάνω τον. Μπορείτε να του πάμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή του, ρε παιδί μου. Αλλά δεν ξέρουμε με τους Παναγιώτιδες τι γίνεται, γιατί και αυτοί το παίζουν διπλά-τριπλά.
2: Ναι,
0: για να αποφύγει, τη γιορτή τον Αύγουστο, τον 15 Αύγουστο. Όταν δεν γιορτάζω τώρα, γιορτάζω στα εισόδια. Μόλις έρχονται τα εισόδια, δεν γιορτάζω τώρα, γιορτάζω τις παπαντής. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Άγγελε, δεν ξέρω τι. Εσύ και εσύ. Το έχεις και εσύ, έτσι. Το έχεις και εσύ αυτό. Σε παίρνω τον Μιχαήλ Γαβριήλ, δεν γιορτάζω.
2: Όχι,
0: τότε,
2: λάθος.
0: Του Ευαγγελισμού. Σε παίρνω του Ευαγγελισμού, λες, νομίζω ότι το έχω ξεχάσει. Νομίζεις ότι το έχω ξεχάσει και σε έχω πάρει και μου λες, γιορτάζω Μιχαήλ. Για να... Λοιπόν, πάμε Κέρτεζη τώρα στα ψηλά βουνά εκεί, στα κρύα τα νερά. Πάνος Μπούρδαλας, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή, από εκεί που φαντάζομαι αυτή τη στιγμή έχει αεράκι, έχει χαμηλή θερμοκρασία στην Κέρτεζη. Πάνω, κύριε Μπούρδαλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, λέμε εδώ χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, πιστεύω να γιορτάσεις τον 15 Αύγουστο.
3: Έτσι με μάθανε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζανε.
0: Στην άλλη γραμμή είναι ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, το πειραχτήρι. Ο Νίκος ο Γιατράκος το δεύτερο πειραχτήρι. Μαρία Ερβανιτάκη το τρίτο πειραχτήρι. Είναι αυτοί που δουνίζουν εδώ στα αυτή. Πες τούτο, πες εκείνο. Λοιπόν, και στην Κρυσταλόβρηση το λέμε πάλι. Παρασκευή έχει βραστό. Ωραία, μάνα.
2: Δωρεάν
0: βραστό. Καλά, τη σφάξαν εκεί. Πιστεύουν να πήραν όλα τα. Ότι έχει μείνει. Να το πάμε εμεί. Τέλο πάντων.
2: Κύριε Μπούρδαλα, έλεγα ότι. Θα πούμε και για.
0: Να σου πω τώρα, αφού γνωρίζεστε, γιατί τον λες, κύριε Μπούρδαλα. Πες τον πάνω, αφού γνωρίζεστε.
2: Ναι. Είναι λίγο. Δείχνει σαν.
0: Είσαι καπιταλιστής, κοιτάς με το κυριλίκι να κάνεις κονέ.
2: Δείχνει ως σεβάσμιος γέροντας και ζορίζομαι λίγο, κατάλαβες.
0: Α, το να σου πω, το χόντρινες τώρα, έτσι, πάνω, για όνομα του Θεού.
2: Το έλεγα, αν έρθω στο σπίτι, ξέρω ότι θα ανοίξει το ψυγείο, μπορεί να έχει ένα πιατάκι γεμιστά, μια ντοματούλα από τον κήπο, να ξέρετε, αυτά είναι τα καλύτερα τραπέζια.
3: Έτος είχε καλή παραγωγή πατάτα βιολογική.
2: Πω. Και πεινάμε
0: πατάτα,
2: μερικοί
0: ναι, πατάτα βιολογική από την Κέρτεζη. Για την πατάτα δεν ακούγεστε.
3: Λέω στον κήπο. Όχι
0: α, στον κήπο. Α,
3: δεν
0: προ,
3: ακούω και στη λαϊκή.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για τη γιορτή Φασολάδας, όμως πάμε, ναι. μας ξεφύγει το σπουδαιότερο που έχουμε, την παρουσίαση του βιβλίου απόψε στην πλατεία του Χελμού στα Καλάβρητα.
3: Λοιπόν, ναι, είναι η τρίτη κατά σειρά παρουσίαση εδώ στα μεγαλοχώρια του Οροπεδίου.
0: Ναι.
3: Τρίτη μάλλον και τελευταία εδώ. Μετά θα, αφού περάσουν κανένα δύο μήνες, θα κάνουμε και στην Πάτρα.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Το βιβλίο λέγεται «Δημιουργίες ζωής στο οροπέδιο του Βουραϊκού» και αφορά τη μεταποίηση προϊόντων και υλικών, είναι από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Ναι.
3: Με πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων, με υλικό, με στοιχεία και λίγη εμπειρία δική μου.
0: Θα είναι και ο φίλος της εκπομπής εκεί που θα συντονίζει ο Κώστας ο Κακαβάς.
3: Ο Κώστας ο Κακαβάς, επειδή είναι πρόεδρος του εμπορικού και επιχειρηματικού δικτύου των Καλαβρίτων, μου ζήτησε να στηρίξουν την παρουσίαση και τιμή σε ένα και θα συντονίζει την εκδήλωση, την παρουσίαση. Mm. Θα έχουμε παρουσιαστές τον Φίλιππο Σαρδελιάνο που είναι ιστορικός ερευνητής της περιοχής. Θα έχουμε τον Φάνη τον Παπαγεωργίου που και αυτός είναι φωτογράφος βέβαια.
2: Να ρωτήσω πάνω κύριε Μπούρνα, ναι. Όπως θέλετε, έτσι να μας κάνετε λίγο εικόνα μερικές αφορμές του βιβλίου, δηλαδή τέτοια εποχή, σιγά σιγά, όχι ακόμα, θυμάμαι τη μία γιαγιά και την άλλη μαζεύανε ντομάτα, τη βράζαν στα καζάνια και φτιάχναν πάστα χειροποίητη για όλο το χειμώνα.
3: Αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο και με την κλασική μέθοδο, την αλατισμένη, ναι. Γιατί τότε δεν είχαν άλλους τρόπους συντήρησης, και με τη σύγχρονη μέθοδο, όχι του ψυγείου, αλλά το βράσιμο και με τα γυάλινα βάζα που τα κλείνεις αεροστεγώς και διατηρείται μέσα πολύ καλύτερα και από την προηγούμενη και δεν έχει καθόλου αλάτι.
0: Ναι.
3: Έχουμε όλα τα είδη παρασκευών, προϊόντων και υλικών παραδοσιακών και σύγχρονων, που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, με υλικά όμως που παράγονταν ή υπάρχουν στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί παράγοντες και φορείς που μιλάγανε για το τοπικό πρωινό και την τοπική διατροφή στην Αχαΐα και την περιφέρεια. Αν δεν συνδεθούμε με εκείνες τις εποχές και αυτή την πραγματικότητα, ποια τοπικά πρωινά, αυτά που γράφετε, λέω να τα ακούσει ο κόσμος, είναι ένα πολύ χαλαρό και ταξιδιάρικο βιβλίο αναμνήσεων που θα σας ξυπνήσει πάρα πολλά συναισθήματα και θα αποκτήσετε και μια όρεξη που δεν την είχατε ποτέ. Δεν είναι μια κλασική λογοτεχνία και απλά πω το κεφάλι μου. Θα ταξιδέψει, τι ταξιδάρει.
0: Σε αυτό που βλέπω εδώ πάνω, αθηναϊκών υποδηματοποιείων, το ΣΥΚ Ανδρεόπουλου.
3: Ναι, το ΣΥΚ ήταν υποδηματοποιείο και πουλαγε και έτοιμα παπούτσα στην Κέρτεζη. Είναι το ΣΥΚ. Δηλαδή το ωραίο, το αθηναϊκό.
0: Α, το ΣΥΚ, ναι.
2: Είχε στην Κέρτεζη τέτοιο χώρο.
3: Έκλεισε γύρω στο περίπου αυτή, γύρω στο 1990.
2: Τι λέτε τώρα, δεν το ήξερα. Ναι. Δηλαδή υπήρχε και εκεί αυτό η τάση του.
3: Πολλά υποδηματοποιία, όχι μόνο στην Κέρτεζη, στο Σκεπαστό και φυσικά στα Καλάβρητα. Και πιο μικρότερες προσπάθειες στα υπόλοιπα μικρότερα χωριά.
0: Ξέρεις πάνω, εγώ συγκινούμαι όταν πηγαίνω σε κάποιο μέρος μικρό και βλέπω ακόμα ρολά και χρώμα από μια άλλη εποχή. Και το βλέπω τώρα και εδώ που έχω την πρόσκληση μπροστά και βλέπω που γράφει αθηναϊκό υποδηματοποιείο και έχει γύρω γύρω αυτό το πρασινάκι, είναι, όχι σαν του κόχρωμα είναι.
3: Ναι.
0: Ή ρολά ή καταστήματα και εδώ στην Πάτρα υπάρχουν, Άγγελε, και εδώ υπάρχουν εκεί στην Αγίου Ανδρέου.
3: Απλώς να σημειώσω ότι το βιβλίο ξεκινάει κυρίως από το 19ο αιώνα, παρότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία παλαιότερα, και φτάνει μέχρι τα προβλήματα και την κατάσταση τη σημερινή. Μέχρι το παρόν. Τι επέζησε στο παρόν και τι χάθηκε από το παρελθόν, ναι, που οι αιτίες είναι βέβαια πολλών ειδών. Μπορούμε να τις συζητήσουμε. Ένας όμως, θα σας πω, ένας παρουσιαστής στην Κέρτεζη προχθές είπε το εξής, την Κυριακή που κάναμε εδώ πέρα,
0: ναι,
3: ότι επειδή έχω και πάρα πολλές παραδοσιακές συνταγές, είτε από άλευρα, είτε από γλυκά κουταλιού κλπ, λέει, διαβάζοντας τις συνταγές, παρότι υποτίθεται τη συνταγή την έχεις για να την εφαρμόσεις κάποια στιγμή, αισθανόμουν ότι τρώω το γλυκό ή τρώω το ψωμί εκείνη τη στιγμή κλπ. Ναι, ναι. Οι συνταγές αυτές βέβαια δεν είναι δικές μου.
0: Ναι,
3: μου
0: ναι, ναι.
3: Τη δώσανε γιαγιάδες, άνθρωποι.
0: Να σου πω πάνω μία συνταγή που σου έκανε και σένα εντύπωση όταν την άκουσες, αλλά ναι, και προκαλεί εντυπώσεις. Ποια είναι, υπάρχει κάτι που...
3: Ναι, μία περίεργη συνταγή,
0: ναι,
3: με τα δεδομένα της παλιάς εποχής που είχαν τα υλικά, ήταν το σικαλάκι, που ήθελε ασβέστη για να δουλευτεί όλη τη νύχτα, για, και μετά πλαινότανε βέβαια,
0: ναι, ναι,
3: για να μπορέσει να σφίξει και τα λοιπά, να μιλιώσει. Και, δηλαδή, τι είχαν εφεύρει οι άνθρωποι παλιά, φοβερά πράγματα.
0: Για να βάλουν λίγη γλύκα στη ζωή τους τώρα.
3: Για να βάλουν γλύκα στη ζωή τους μέσα στις δυσκολίες, πολέμους, κατοχές, τόκες. Πολλά παιδιά στο σπίτι με μικρά δωμάτια που κοιμόντουσαν στρωματσάδα και τα λοιπά, αλλά ήταν μια κοινωνία αλληλεγγύης τηρουμένων των αναλογιών.
0: Να πω, διότι, ναι, ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσε πάνω.
3: Υπήρχε το Βερεσέ, το οποίο στηριζόταν στην εμπιστοσύνη. Στην εμπιστοσύνη.
0: Τι υπήρχε, δεν υπήρχε και επανήλθε πάλι, το κοιτάζω απέναντι, μην πω τώρα το, μην πω το mini market, κοιτάζω και εγώ πάω να πάρω ένα νερό, το βγάζει, ναι, ένα βιβλιαράκι άλλο, όχι τα μπλε εκείνα τα παλιά. Τα τετράδια, τα ξέρεις. Και που μέσα λέει πόσο είναι, 40 ευρώ. Μόλις πληρωθώ θα έρθω το πιο. Το έγραψε εκεί μέσα. Και λέω, για κοίτα τώρα, ρε, πώς κάνει κύκλους η ζωή, ας πούμε. Κάτι που, ναι, το είχαμε, ναι, ξεχάσει, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: σωστά. Υπάρχουν Βερεσέ ακόμα, οι τελευταίοι ίσως χώροι που το κρατάνε, δεν ξέρω για κάποια μπακάλικα, είναι λίγο περίεργα γιατί υπάρχει το POS.
0: Τα μικρά, δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ για το πει.
2: Όχι, στη... όχι, όχι, όχι.
0: Γράψω, Βερεσέ... γράψω, θα έρθω να το πληρώσω τέλος του μήνα, ναι, δεν, ναι, γίνεται αυτά.
2: Βερεσέ δουλεύαν κάποια περίπτερα, είμαι σίγουρος γι' αυτό,
0: ναι,
2: το έχω δει που το γράφουν, και κάποια φαρμακεία. Το ξέρετε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, και
3: το
0: κάνουν ακόμα και τώρα, όπως το λέει ο Πάνος ο Μπουρδάς.
3: Λοιπόν, είχαμε βερεσέδια, προσέχτε, σε τσαγκάριδες.
0: Ναι.
3: Βερεσέδια, ναι, ναι, γιατί πήγαινε σε σαμαράδες.
0: Ναι.
3: Και υπήρχε και το άλλο, ανταλλαγή προϊόντων χωρίς χρήμα. Πήγαινε παραδείγματος χάρη ο Σαμαράς, αναφέρεται στο βιβλίο από συνεντεύξεις βέβαια, ότι ναι, δικές μου εμπειρίες, πήγαινε ο Σαμαράς στο Σιδερά και του έλεγε, θα μου φτιάξεις κολιτσάκια, αυτά που πιανώ, που δένουν το σκηνή επάνω στο Σαμάρι, και εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω ένα παλιό Σαμάρι, θα το βελτιώσω.
0: Ναι.
3: Πήγαινε ο Σιδεράς στο Αμπέλι και έλεγε, θα μου δώσετε τα τιμένα στα πύλια, δηλαδή το πρώιμο μούστο, και εγώ θα σας φτιάξω όλα τα εργαλεία, σκερπάνια, δρεπάνια, στυλιάρια και τα λοιπά, θα σας τα φτιάξω.
0: Να, το λέω γιατράκος, ωραία, ανταλλακτική οικονομία.
3: Ανταλλακτική οικονομία, και έχει μια καταπληκτική εισαγωγή, εγώ θέλω να το πω και από τα νέρας,
0: ναι,
3: την Νέρα Πάτρας. Ο καθηγητής του
0: σήμερα Πανεπιστήμιου... κατά σύμπτωση πάνω, ναι, μου έχουμε και πολλούς πελάτες. Δεν ξέρω.
2: Θα τα επίγοντα.
0: Έχουμε πολλά τηλέφωνα για τα πανηγύρια και τα λοιπά.
2: Εμείς και τα επίγοντα έχουμε πελάτες.
0: Εμείς και τα επίγοντα.
3: Λοιπόν, ο καθηγητής λοιπόν, ο Δημήτρης Κούρας, που είναι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο τμήμα οικονομικών,
0: ναι,
3: έχει μια καταπληκτική εισαγωγή επιστημονική και πιάνει την οικονομική πλευρά, αλλά κυρίως συνδέει το πώς λειτουργούσαν οι τοπικές κοινωνίες με τις σύγχρονες,
0: ναι,
3: επιστημονικές αναζητήσεις. Και στέκεται σε πάρα πολλά σημεία των ανθρώπων της εποχής εκείνης, τα οποία, και αρχίζει και λέει ότι να, υπάρχει η ανταλλακτική οικονομία που το χρήμα δεν το είχε άμεση ανάγκη. Βέβαια δεν υπήρχε και χρήμα να κυκλοφορήσει.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε στο Καλούσι τώρα, έτσι, στο Καλούσι έλεγε ότι όταν ανέβαινε ο ψαράς, γιατί ψάρια που υπήρχε περίπτωση στο Καλούσι να υπάρχει μαγαζί,
3: ναι,
0: με ψάρια έδινε ψάρια και έπαιρνε αυγά.
3: Εδώ δίνανε φασόλια και παίρνανε λάδι. Δίνανε τυρί, παίρνανε λάδι. Γιατί δεν έχουμε ελιά στην Κέρτες, είναι 800...
2: Το βιβλίο έχει μια σοφή σύνδεση με το τώρα. Εμείς τι να τους δώσουμε δηλαδή. Οι άνθρωποι των πόλεων, είμαστε όλοι στις πόλεις. Τρέλα να τους δώσουμε, στρες να τους πουλήσουμε, τι να τους δώσουμε.
3: Τρέλα.
0: Τρέλα.
2: Τρέλα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά.
3: Να πούμε για τη γιορτή Φασολάδας.
0: Α, να πούμε για τη γιορτή Φασολάδας. Ναι, λοιπόν, πήγαμε να ξεχάσουμε το άλλο.
3: Είναι η 18η.
0: Αν και θα το θυμηθούμε, θα έρθουμε πάλι, γιατί
3: είναι
0: το Σεπτέμβρη.
3: Γίνεται πάντα Σάββατο βράδυ για να μπορούν να έρθουν με τριήμερο, διήμερο.
0: Έχουμε έρθει και σαν ραδιόφωνο εκεί, τηλεόραση.
3: Ναι, 5 λοιπόν Σεπτέμβρη, γίνεται πάντα κοντά στις 8 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει η γέννηση της Θεοτόκου, δηλαδή που είναι η κεντρική εκκλησία,
0: ναι,
3: δεν συμπίπτει, δηλαδή δεν θέλουν να το βάλουν την ίδια μέρα, το βάζουν να είναι κοντά πάντως. Γιατί κάποιοι μπορεί να μείνουν και μια εβδομάδα, κυρίως συνταξιούχοι που έχουμε γεμίσει,
0: ναι,
3: τώρα από την
0: Θεοτόκου. Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω, ξεκίνησε γύρω στο 2005, σταμάτησε 2-3 χρόνια με τις καραντίνες τότε που γινόταν ο χαμός γνωστός, και συνεχίζεται από τον αξιόλογο Σύλλογο Κερτεζιτών Αθήνας, που έχει περάσει τώρα μέσα σε μια νέα φάση, γιατί ουσιαστικά οι πρώτοι μετανάστες εσωτερικοί βέβαια στην Αθήνα έχουν φύγει και τώρα είμαστε, ναι, στη, ναι, δεύτερη γενιά.
0: Εγώ αλλά θυμήθηκα τον πρόεδρο τον προηγούμενο, ο οποίος νομίζω έφυγε από τη ζωή.
3: Ναι, έφυγε.
0: Ένα δραστήριο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέλος, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε δύο.
0: Ναι,
3: από
0: τώρα
3: τα
0: βλέπω,
3: πολλά
0: μισό λεπτούλι, βλέπω στο Earth News εντοπίστηκαν σόι πεζοπόροι, λέει, που είχαν χαθεί στον Ερήμανθο στην ορεινή Αχαΐα, λέει ο Νίκος Ογιαπρακάς. Προσοχή, ναι, λοιπόν, προσοχή. Στην Κέρτες δεν χάνεσαι, να το πω εγώ. Δεν χάνεσαι. Σε κανένα περιβέλλον μέσα μπορεί να χαθεί, κάπου εκεί.
3: Α, τα περιβόλια, αν παίζει σε τίποτα φρέσκια ντομάτα, σε αγκουράκια κλπ. Ναι,
0: ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να πω ότι φτιάχνουμε από τα πολλά είδη φασολάδας που είχαν επινοήσει οι παλιοί. Φτιάχνουμε μόνο δύο είδη, τη λευκή και την κόκκινη.
0: Ναι.
3: Υπήρχε το χειμώνα, γινόταν και με λαχανίδες, που ήταν πεντανόστιμοι. Οι λαχανίδες, ναι, το χειμώνα δεν πάνε.
2: Είναι καυκαλίδες.
3: Όχι, καυτό είναι, μπορεί να γίνει και στην κόκκινη και στη λευκή.
0: Ναι.
3: Λέω λαχανίδες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: ναι,
3: ήμερα λάχανα του κήπου, τα οποία με το χιόνι και τον πάγο γίνονται πιο τρυφερά και πιο γλυκά.
0: Μάλιστα. Μέσα στην, μάλιστα, ώρα το βρίσκεται αυτά τα λέτε. Ναι. Λοιπόν, ναι, άρα θα τα πούμε πάλι. Πάλι θα είμαστε στον αέρα πάνω μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Προς το παρόν, παραλαμβάνουμε ότι απόψε θα γίνει παρουσίαση, κυρίες και κύριοι,
3: παρουσίαση
0: του
3: στην
0: βιβλίου.
3: Πλατεία Κελμού, 8 η ώρα, 8 και 4.
0: Δημιουργία ζωή.
3: Δεν είπα τους παρουσιαστές όλους. Είπα, ναι, τον Φίλιππο τον Σαρδελιάνο, είπα τον Φάνη τον Παπαγεωργίου, φωτογράφο. Τον τελευταίο φωτογράφο των Καλαβρίτων που έχει μείνει, γιατί τα Καλαβρίτα είχαν μεγάλη παράδοση στους φωτογράφους και υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στο,
0: ναι,
3: βιβλίο.
0: Ναι.
3: Και έναν και πρόεδρο του συλλόγου των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, των απογόνων δηλαδή του ολοκαυτώματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έναν κερτεζίτη εγγονό σιδηρουργού.
0: Από τα επαγγέλματα, ναι.
2: Λοιπόν. Και ίσως να πω και αυτό, και όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω πόσο χωράνε τα χωριά και αν υπάρχει νερό, συνθήκες, παιδίατρος για τα παιδάκια τους, αλλά μακάρι να είναι αφορμή, όχι για να γεμίσουμε τα χωριά, αλλά...
0: Με το νερό δεν έχουμε πρόβλημα, Άγγελε. Έχουμε πρόβλημα πάνω με το νερό εκεί.
3: Φέτος, όχι, δεν έχουμε καθόλου πρόβλημα. Όχι μόνο η Κέρτες που έχει πολλές πηγές, αλλά μιλάμε και για τα άλλα χωριά.
0: Ναι, ναι.
3: Ευτυχώς νεράκι έχουμε.
2: Μακάρι να είναι αφορμή να αποφασίσουν κάποιοι νέοι, όχι τόσο για να αναβιώσει η πέθαψη, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σώσουν τις ζωές τους, γιατί στο τσιμέντο με την ακρίβεια και το στρες δεν θα ζουν πολλά χρόνια. Το χωριό είναι λύση δηλαδή.
0: Ναι, να ρωτήσω...
3: Γιατί θέλει όμως κάποιες πλευρές στήριξη. Δηλαδή όταν κλείνεις το δημοτικό σχολείο παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα θέμα. Όταν κλείνεις τα ταχυδρομεία... Εδώ στην Κέρτες για να φτάσει η εφημερίδα θέλει ένα μήνα, γιατί ο ταχυδρόμος έρχεται μία φορά το μήνα.
0: Δεν
3: το
0: έχει, δεν άλλο, έχει εκεί box now, δεν έχει τέτοιο box now να το παίρνει κατευθείαν.
2: Όχι box. Αλλά ερχόταν ο ταχυδρόμος και έδινε τις συντάξεις. Τι μας είπε ο κύριος Πιερακάκης, ότι τα καφενεία του χωριού που δεν σταυρώνουν 50 άρικο την ημέρα, δηλαδή μα πάρουν 50, ακούστε τι κάνουν. Θα δώσει, λέει, τη δυνατότητα στα καφενεία του χωριού να μπορούν να εξυπηρετούν ταμιακά τους συνταξιούχους. Είμαστε καλά τώρα.
3: Καλά, οι άνθρωποι εντάξει.
2: Το καφενείο του χωριού, λοιπόν, ας γίνει μια ωραία συζήτηση, γιατί αυτές οι έξυπνες κορώνες γυρίστε στα χωριά είναι πραγματικά σωτήριες για τον κόσμο των πόλεων, ναι, αλλά έχουν μεγάλες δυσκολίες.
0: Πάνω, σου χαλάσαμε και τον ύπνο, αλλά
3: μια τελευταία... Όχι, δεν μου χαλάσατε, τώρα για το βράδυ.
0: μία ακόμα ερώτηση. Πώς, ναι, είναι οι κάτοικοι στην Κέρτεζη τώρα?
3: Είναι λίγο οι μόνιμοι που, ναι, έχουν τις οικογένειές τους, περίπου 200, λίγο κάτω από τους 200,
0: κάτω από τους 200. Αλλά προστίθονται συνταξιούχοι, αλλά προστίθονται, συνταξιούχοι, ναι, πώς
3: προστίθονται
0: είναι?
3: Προστίθονται και αρκετοί συνταξιούχοι, οι οποίοι πάνε, έρχονται και τα λοιπά. Και έτσι είναι λίγο κάτι παραπάνω. Α, κρατάμε
0: για το δύο το καλοκαίρι,
3: καφετέρια, δηλαδή, κρατάμε καφετέρια, κρατάμε κρεοπολείο, κρατάμε, ναι, δύο μίνι μάρκετ, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν η Κέρτεζη, ας πούμε, στην κορύφωσή της,
0: ναι,
3: όταν,
0: ναι,
3: είχε,
0: ναι,
3: 1500 κατοίκους. Όχι η Κέρτεζη, όλη η ορεινότητα, για να μην πούμε μόνο για μας. Όλη, ναι, η ορεινότητα, τώρα τα ρολά είναι κατεβασμένα σε πολλά χωριά, τα είπες προηγουμένως. Υπάρχει μια καταστροφή. Καταστρέψανε τις ανθρώπινες σχέσεις των χωριών,
0: ναι,
3: και όχι μόνο την οικονομία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και όχι μόνο. Φύγανε και εκείνη η δομή η οποία κρατούσε ζωντανό το χωριό.
3: Βέβαια, οι δομές.
0: Οι δομές, ναι.
3: Οι δομές και οι σχέσεις των ανθρώπων. Με αδυναμίες κάποιες φορές, αλλά σχέσεις.
0: Λοιπόν, θα σου χαρίσω τώρα ένα τραγούδι. Πιστεύω μας ακούς. Μας το στείλανε εδώ. Μιλάει για την Κέρτεζη. Δεν υπάρχει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν υπάρχει πουθενά. Μας το έδωσε ο προηγούμενος πρόεδρος, μας το είχε δώσει, που είχαμε έρθει επάνω στη γιορτή της Φασολάδας στην Κέρτεζη. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο σου και να διαβαστεί και να προβληματίσει κιόλας εκείνους οι οποίοι έχουν την εξουσία, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον τα χωριά, γιατί αν κάτι γίνει στο μέλλον, εδώ θα τους πηγαίνουμε όπως παλιά, κάτι φωτογραφίες που τους βάζανε στα κάρα πεθαμένους, είχαν φουσκώσει οι κοιλιές τους από την πείνα. Από την πείνα, στην κατοχή.
3: Στην Αθήνα, στην κατοχή ήταν.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Άγγελε, καλό απόγευμα.
0: Άγγελε, εμείς θα τα πούμε.
3: Και όλη η παρέα σας.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Καλό ταξίδι στο βιβλίο και πραγματικά είναι όμορφο και έχει συνέστημα μέσα, για όσους θέλετε να το πάρετε, γιατί δεν είναι κλασική λογοτεχνία. Είναι λαογραφία επί της ουσίας. Εγώ δεν βάζω τίτλο, αλλά θα νιώσετε πράγματα που τα χάσαμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
3: πολύ.
0: Γεια σας. Και Άγγελε, εμείς θα τα πούμε αύριο, γιατί είναι...
2: Πρώτα
0: Θεού θέλοντος. Χωρίς Θεού θέλοντος δεν πάμε πουθενά. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στο...
2: Θα ακούσουμε Κέρτεζη.
0: Θα ακούσεις Κέρτεζη, μετά δελτίο ειδήσεων, και άμα έχεις να ακούσεις το χωροστάσι με υπηρώτικα, μένεις διαφορετικά, πας στη θάλασσα και την πέφτεις.
2: Γεια σου, Άγγελε. Θα στείλω μια για πρακά να ακούει υπηρώτικα, που να την ήπειρο.
0: Γεια σου, Άγγελε, γεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Συσχετίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, φίλες και φίλοι της παράδοσης, καλησπέρα. Η πυρώτικο χωροστάση και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη ίσως φυσιογνωμία Έλληνα κλαρινίστα. Σε έναν άνθρωπο που με το παίξιμό του έκανε στο μέγιστο βαθμό γνωστή την ελληνική παραδοσιακή μουσική και δει την ηπειρώτικη εντός και εκτός Ελλάδας. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά για τον ηπειρώτη κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά. Ο Τάσος Χαλκιάς γεννήθηκε το 1914 στη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων, καταγόμενος από πολυμελή οικογένεια που όλοι τους ήταν μουσικοί. Σε ηλικία μόλις 6 ετών, η μητέρα του θα δώσει 6 κατσίκια σε έναν περιπλανόμενο γύφτο και θα αγοράσει το πρώτο κλαρίνο στο γιο της, μαθαίνοντας αρχικά να παίζει μόνος του. Ο Τάσος Χαλκιάς με επιμονή γρήγορα θα κατορθώσει να εξελιχθεί στην τέχνη του κλαρίνου και να γίνει αγαπητός εντός και εκτός Ηπείρου. Ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην Αμερική. Μάλιστα, στη δεύτερη του επίσκεψη στην Αμερική, ο Τάσος Χαλκιάς θα γνωριστεί με τον άσο του τζαζ κλαρίνου Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος ακούγοντας τον Τάσο Χαλκιά να παίζει ένα μυρολόι, έμεινε συγκλονισμένος.

Ξεκίνημα λοιπόν με μια υπέροχη μελωδία, λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας, με την ονομασία Βορειοϋπηρώτικο Μυρολόι. Απολαύστε το.

Σειρά στο μουσικοχορευτικό Σεριάνι μας στις αποδόσεις του μεγάλου αυτού δεξιοτέχνη που ακούει στο όνομα Τάσος Χαλκιάς, ο Πρεβεζιάνικος. Χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα δύο, είναι χαρούμενος και ζωηρός σκοπός έλκοντας το όνομά του από την ομώνυμη πόλη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με το οργανικό μέρος ενός τετράσιμου ρυθμού που χορεύεται με αργό και στρωτό βήμα. Έχει τίτλο Δέλβινο και έλκει την προέλευσή του από την ομώνυμη πόλη της Βορείου Υπήρου, το Δέλβινο.

Συνέχεια με αρβανιτοβλάχικο. Σκοπός με προέλευση από την παραμυθιά της Θεσπρωτείας, που χορευτικά αποδίδεται τόσο συρτά όσο και ελεύθερα ή αντικριστά.

Ακολουθεί ένας συρτός σκοπός με τον οποίο ημηνείται, κυρίες και κύριοι, η ματαιότητα και το πρόσκαιρο των εγκοσμιών. Τάσος Χαλκιάς, και φάτε πιέτε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα ακόμα υπέροχο υπηρετικό σκοπό. Τίτλος «Εψές βγήκα και πλάγιασα» που αποδίδουν μοναδικά τα αδέρφια Χαλκιάδες. Απολαύστε τους.

Ακολουθεί άλλο ένα μυρολόι με τίτλο «Μυρολόι Ζελίστας». Ζελίστα αποτελεί την παλαιότερη ονομασία του χωριού Φωτεινό Ιωαννίνων που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ακολουθεί ένα στεριανό τσάμικο με το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά και τη φωνή του Φώτη Χαλκιά. Τίτλος του «Σελίμπρις». Σελίμ ήταν το όνομα όμορφου Τουρκόπουλου, γιου ενός πολύ αγαπητού στους Έλληνες προεπαναστατικά μπέι του Κατσίμ. Μια μικρή αψημαχία με νεαρούς πλακιώτες Έλληνες είχε ως αποτέλεσμα το μικρό παλικάρι Σελίμ να βρει τραγικό θάνατο διαπαγχωνισμού.

Ακολουθεί η Παπαδιά, χορός τσάμικος αντρικός. Στην Ήπειρο χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Τζουμπέρκων, ενώ έλκει την προέλευσή του από το Ξηρόμερο. Είναι αργός, αυτοσχεδιαστικός και μεγαλοπρεπής χορός. Πολλοί χορευτάδες μάλιστα τον χορεύουν πάνω σε τρία ποτήρια, τοποθετώντας τα σε σχήμα τριγώνου, πυροστιάς, και άλλοι πάλι πάνω στην πλάτη ξύλινης καρέκλας.

Επόμενος ιδιαίτερος σκοπός, Λεσκοβίκη. Όπως μας πληροφορεί ο ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής Παναγιώτης Τζόκας, χορεύεται ιδιαίτερα στο Ζαγόρι και κυρίως στον Ελαφότοπο. Έχει όμως προέλευση βορειοϋπειρώτικη ή και αλβανική. Είναι κατάκτηση οργανοπαιχτών, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως είναι εξάλλου το αρβανίτικο, ο αλάμπης και άλλη σκοπή. Ως χορός είναι αυτοσχεδιασμός.

κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά σήγησε το 1992. Το τελευταίο κλαρίνο του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη μετά το θάνατό του κατατέθηκε στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει όλη η Ελλάδα, θα πει για τον Τάσο Χαλκιά ο Γιάννης Ρίτσος.

ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Όλα ξεκινούν στην αρχαία Ελλάδα, στο βουνό Παρνασσός, τόπο αφιερωμένο στον Απόλλωνα, θεό της μαντικής, της μουσικής και του χορού. Εκεί, στη γαλήνη και στην ομορφιά του, ζουν και οι θεότητες των τεχνών, οι εννέα μουσες. Πολλούς αιώνες αργότερα, το 1727 μετά Χριστόν, από τη Βιέννη βήματα στον Παρνασσό, Gradus ad Parnassum, τρόπος για να ανέβεις καλοπάτια επίπεδα προς την κορυφή της ιδανικής έκφρασης, προτείνει ο Johann Joseph Fuchs σε όσους καταπιάνονται με τη σύνθεση της μουσικής. Νότα απέναντι στη νότα ή μία μετά την άλλη, σε ένα εγχειρίδιο οδηγό για την τέχνη της αντίστοιξης. Και το 1817, το 1819 και το 1826 σε τρεις φάσεις, ο Μούτσιο Κλεμέντι από το Λονδίνο καταγράφει και χωρίζει σε τρία επίπεδα 100 σκαλιά. Gradus ad Parnassum, 100 ασκήσεις με νότες για την εκείμναση των δακτύλων των χεριών του πιανίστα. Ίσως έτσι θα έχει τις πιθανότητες ο μουσικός να κατακτήσει τη θεία τέχνη της μουσικής, να πλησιάσει την ιδανική έκφρασή της, τον τόπο κατοικίας των μουσών. Παρίσι 1908. Σε μουσική με νότες, για τις οποίες πρέπει να έχει κατακτηθεί η εξάσκηση των μειών των δακτύλων, παίρνει μορφή ένα είδος προοδευτικής, υγιεινής, γυμναστικής άσκησης που θα παίζεται κάθε πρωί σε νηστεία, ξεκινώντας από μοντεράτο και δουλεύοντας σταδιακά σε ανιμάτο. Με αυτές τις οδηγίες, με το μοναδικό χιούμορ του, απαντά ο Claude Debussy σε ερώτημα του εκδότη του Diron σχετικά με το tempo, τη ρυθμική αγωγή της πρώτης από 6 συνθέσεις που του έχει στείλει. Είναι ο Dr. Gradus ad Parnassum. Η συλλογή είναι αφιερωμένη στην τρίχρονη κόρη του. Η ύπαρξή της απορροφά όλη του την ενέργεια πέρα από τη μουσική αυτό το διάστημα. Και κάθε σύνθεση περιγράφει δραστηριότητες ενός παιδιού. Είναι η Children's Corner, παιδική γωνιά, με τίτλο στην αγγλική γλώσσα, πιθανότατα επειδή είναι η μητρική γλώσσα της κυρίας που προσέχει την μικρή σουσού του. Και πριν την απορροφήσουν άλλες σημαντικές δραστηριότητες, ένα ανανούρισμα για το ελεφαντάκι, μια σερενάτα για την κούκλα, ένας μικρός βοσκός ή ο αστείος χορός με χαρακτηριστική κούκλα της εποχής, όλα ξεκινούν κάθε μέρα με λίγο Dr. Gradus ad Parnassum. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι προς την κορφή του βουνού κατοικία των μουσών, τόπο που θέλει να μοιραστεί με την πολυαγαπημένη του κόρη.

από τη συλλογή Children's Corner, γωνιά του παιδιού του Claude Debussy, ακούσαμε την πρώτη σύνθεση με τίτλο Dr. Gradus ad Parnassum, στην ερμηνεία του Arturo Benedetti Michelangeli. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα δεν είναι ακριβώς έντονη, είναι μια διαχρονική επικαιρότητα θα έλεγα. Τον έχω επιμελείται η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική επιμέλεια, σήμερα θα ακούσουμε Τέλεμαν. Διάφορα μικρά κομμάτια. Τώρα, στο στούντιο δεν είμαι μόνος. Έχω πολύ πολύ καλή παρέα. Έχω μαζί μου μία αρχαιολόγο της οποίας τη δουλειά παρακολουθώ εδώ και χρόνια, στο πρώτο πρόγραμμα όσο είχα εκπομπή, αλλά θα συνεχίσω να την παρακολουθώ τώρα και από το τρίτο. Ο λόγος για την κυρία Ελένη Κόρκα, η οποία είναι επίτιμη διευθύντρια αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι και η διευθύντρια της ανασκαφής στην Αρχαία Τενέα. Η Αρχαία Τενέα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που μας δίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια πολύ, πολύ εντυπωσιακά ευρήματα. Πολύ εντυπωσιακά και για τα μάτια των αρχαιολόγων, αλλά πιστεύω ότι σε λίγο καιρό που θα γίνει επισκέψιμος ο χώρος, ολόκληρος γιατί είναι και μεγάλος, θα είναι πολύ εντυπωσιακά και για όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Η Αρχαία Τενέα βρίσκεται κοντά στο χιλιομόδι της Κορινθίας και η κυρία Ελένη Κόρκα βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας γιατί είμαι μεγάλη φαν του κυρίου Γιαναράκου και παρακολουθώ τις εκπομπές του ανελιπώς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εγώ παρακολουθώ τη δική σας τη δουλειά ανελιπώς. Είναι ένα σύριαλ με ένα επεισόδιο το χρόνο θα έλεγα, μπορεί και δύο μερικές φορές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για την Αρχαία Τενέα. Να πούμε ποια είναι η Αρχαία Τενέα.
1: Η Αρχαία Τενέα ήταν μια πόλη χαμένη μέσα στην ομίχλη του μύθου. Γνωρίζουμε από τους αρχαίους συγγραφείς ότι εκεί ο βασιλιάς Πόλυβος στα θερινά του ανάκτορα μεγάλωσε τον Ιδίποδα όταν εκδιώχθηκε από τη Θήβα. Εκεί γράφει ο Κακριδής ότι σπούδασε κοντά στη μεγάλη θρησκευτική σχολή της Τενέας και έτσι έμαθε να μπορεί να λύσει το γρίφο της Φίγκας που ήταν έξω από τη Θήβα και δεν άφηνε κανένα διαβάτη να περάσει. Ο Ιδίποδας, όπως γνωρίζουμε από τις αρχαίες τραγωδίες, την αρχαία γραμματολογία, επειδή ήταν και μεγάλος ήρωας των Ελλήνων και των Ρωμαίων, είναι γνωστό ότι κατάφερε όντως να κατακτήσει πάλι πίσω το θρόνο στη Θήβα με την τραγική του μοίρα και η αλήθεια είναι ότι η εκστρατεία των 7 επιθήβες είναι ιστορικό γεγονός. Άρα λοιπόν από το ξεκίνημα η Τενέα κάπου συνδέεται με την ιστορία και κάπου με τη μυθολογία. Συνεχίζουμε με τους αρχαίους συγγραφείς.
0: Η Τενέα με τους 7 επιθήβας τι σχέση έχει?
1: Έχει στο ότι ο Ιδίποδας μεγάλωσε γιατί η εκστρατεία του Ιδίποδα ήταν με τα 7 επιθήβες.
0: Α, βέβαια. Ναι, επειδή μπαίνει στον θηβαϊκό κύκλο.
1: Ακριβώς.
0: Αργότερα. Γιατί τότε ο Ιδίποδας συμμετέχει μόνο στον Ιδίποδα επικολωνό, βρίσκουμε τον Πολυνίκη να συζητάει
1: βεβαίως,
0: μαζί του πριν πάει να επιτεθεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτές οι σχέσεις των πόλεων της εποχής εκείνης που ξετυλίγουν την ιστορία τους μέσα από το μύθο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή η σχέση της Τενέας, του Άργους, της Θήβας, της εποχής εκείνης, πάρα πολύ σημαντικό. Η δεύτερη αναφορά που έχουμε στην Τενέα από τους αρχαίους συγγραφείς είναι ότι ο Αγαμέμνονας όταν τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος βρήκε στην Τένεδο Τρώες που είχαν διαφύγει, είχαν πλοία, ήταν από μεγάλες οικογένειες και κατάστρωσε μέσα στο μυαλό του ένα πολύ σπουδαίο σχέδιο. Τους πρότεινε να τους πάρει μαζί του, να τους εγκαταστήσει στην περιοχή που τελικά ονομάστηκε Τενέα εξαιτίας των τρόων από την Τένεδο. Πιο πριν δηλαδή επιδίποδα λεγόταν κάπως αλλιώς, αλλά το έχουμε χάσει το προηγούμενο όνομα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έγινε Τενέα γιατί εκεί εγκαταστάθηκαν οι Τρώες, η μόνη πόλη της Ελλάδας που εγκαταστάθηκαν Τρώες ελεύθεροι. Όμως είχαν μία υποχρέωση να προστατεύουν τις Μυκήνες από κάθε εχθρική εισβολή.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή είναι μία τροϊκή πόλη, αλλά και με κάποιους Έλληνες κατοίκους. Και στην πορεία εξελληνίστηκε, ας πούμε, πλήρως.
1: Υπήρχαν οι Έλληνες κάτοικοι και εδώ έρχεται η ανασκαφή, η σκαπάνη, η οποία φέρνει στο φως ευρήματα, ευρήματα ανέλπιστα, που δεν τα περιμένει κανείς.
0: Για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Να ακούσουμε κάτι από τον Τέλεμαν πρώτα.

0: Ακούτε πάντα τρίτο πρόγραμμα, άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Η κυρία Ελένη Κόρκα είναι μαζί μας, η οποία διευθύνει την ανασκαφή στην αρχαία Αθηναία. Μας είπε προηγουμένως ποια είναι η αρχαία Αθηναία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε ακόμα για τα πολύ σημαντικά ευρήματα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς καταλήξατε στο ότι αυτή ήταν η αρχαία Αθηναία και είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που ξέρατε ότι υπάρχει.
1: Δεν είχα εικόνα του που ακριβώς είναι η αρχαία Αθηναία, γιατί κανένας δεν ήξερε μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν υποψίες ότι είναι στα Θήκια, είναι σε κάποιο άλλο χωριό από τα κοντινά, και δεν είχαν βρεθεί κατάλοιπα ώστε να αποδείξουν πού είναι το κέντρο της πόλης. Όμως πρέπει να δώσουμε τον ανάλογο φόρο τιμής στους κατοίκους του Χιλιομοδίου και στον τότε πρόεδρο, ο οποίος με κάλεσε επειδή ήμουν αρχαιολόγος και υπηρετούσα στην αρχαία Κόρινθο, και μου είπαν: βρήκαμε μια σαρκοφάγο, έλα γρήγορα, γιατί έχει χτυπήσει ο εξκαφέας που ανοίγει ένα βλάκι για νερό και πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ. Και δεν την κατέστρεψαν, δεν την εξαφάνισαν, με κάλεσαν και βρέθηκα μπροστά σε ένα μοναδικό δείγμα στο εσωτερικό της καλυπτήριας πλάκας, μια σαρκοφάγου αρχαϊκής εποχής. Βρέθηκε μια παράσταση ζωγραφική αντσέκο τεχνικής, που είναι το μόνο δείγμα μεγάλης ζωγραφικής που διαθέτουμε από τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε την αξία, είναι μοναδικό για όλη την Ελλάδα.
0: Και όχι μόνο, για όλο τον ελληνισμό, σε όλη την Ευρώπη ενδεχομένως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν σαπικίες εκείνης της περίοδου αντίστοιχα ζωγραφικά.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο να το θίγετε αυτό το ζήτημα, διότι η Αθηναία είναι αυτή που κάτω από ένα κορίνθιο αρχηγό απίκησε τις Σιρακούσες. Άρα λοιπόν η Αθηναία έχει να κάνει και με την Ανατολή, έχει να κάνει και με τη Δύση. Και μεταφέρθηκαν ειδικά τα ταφικά έθιμα πια της Κορινθίας και Αθηναίας, γιατί μετά τις Μυκήνες βέβαια, η πτώση των Μυκηνών έφερε την υπαγωγή της Αθηναίας στην Κόρινθο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, όντως μεταφέρθηκαν τα έθιμα, άρα και η επιζωγραφική επιφάνεια των σαρκοφάγων.
0: Α, και έτσι βρέθηκαν σαρκοφάγοι αργότερα και στην...
1: Ακριβώς, και μάλιστα θαμμένες στη γη, όχι επιφανειακές όπως συνηθίζονταν. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία λοιπόν των απίκων.
0: Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η ανασκαφή και αρχίζεται και βρισκόσαστε μπροστά σε ένα θησαυρό.
1: Σε ένα θησαυρό πραγματικά, γιατί δεν αρκεί ότι ήταν ο τάφος μιας νεαρής γυναίκας, η οποία φαίνεται ότι ήταν από μια πάρα πολύ αρχοντική οικογένεια, άλλωστε και η ίδια η διακόσμηση δείχνει το επίπεδο της καταγωγής της, αλλά και τα αντικείμενα που ήταν μέσα, που ήταν ειδόλια, καθρέφτης, διάφορες πηξίδες, δηλαδή αρχαία εγγύα, όπου μπορούσαν να βάλουν οι γυναίκες τα καλύτερα. Τους, βρέθηκαν μέσα στη σαρκοφάγο ακόμα και ξύλο από την ξύλινη περώνη της. Ήταν ένα θαυμαστό έβριμα από κάθε άποψη, και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι η Αθηναία είναι εκεί, το κέντρο της είναι το Χιλιομόδι. Από εκεί άλλαξαν όλα, γιατί δεσμεύτηκα ότι θα γυρίσω να κάνω μια συστηματική έρευνα μόλις μπορέσω εγώ να συγκεντρώσω την υποδομή για να κάνω την ανασκαφή συστηματική όπως πρέπει.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για την ανασκαφή, αλλά πριν μιλήσουμε για την ανασκαφή θέλω να μας πείτε για τους κατοίκους του Χιλιομοδίου. Εξακολούθησαν να είναι τόσο θετικοί απέναντι στην ανασκαφή? Γιατί δεν το βλέπουμε παντού αυτό.
1: Πραγματικά φύγεται ένα ευαίσθητο σημείο. Πρέπει να πω ότι ναι μεν με κάλεσαν τότε το 84, αλλά όταν
0: έπρεπε... Το 84, τόσο παλιά.
1: Τόσο παλιά, βεβαίως. Ήμουν πολύ νεαρή αρχαιολόγος τότε, υπηρετούσα στην αρχαία Κόρινθο, στην Αργολιδοκορινθία. Η εφορία αρχαιοτήτων ήταν μεικτή. Και μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να βρω χρηματοδότηση, να βρω την ανασκαφική ομάδα για όλες τις εποχές, να βρω την αποθήκη και να καλύψω όλες όλη την γκάμα που απαιτεί μια συστηματική ανασκαφή. Φυσικά με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού πάντοτε. Ναι. Αλλά η συστηματική ανασκαφή έχει πολλές απαιτήσεις. Χρειάζονται δημοσιεύσεις, χρειάζονται η τάξη, η αναλογή, επεξεργασία του υλικού με αρχαιομετρικές μεθόδους.
0: Χρειάζονται και επιστήμονες από άλλους κλάδους. Δεν φτάνουν οι αρχαιολόγοι.
1: Εννοείται.
0: Γεωλόγοι, ξέρω τι είπε.
1: Αρχιτέκτονες, ναι. Γεωλόγοι, ανθρωπολόγοι, τοπογράφοι, ναι. Συντηρητές.
0: Είναι ολόκληρη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Διεπιστημονική συνεργασία είναι καθένα σκαφή, κάθε έρευνα.
1: Πράγματι έτσι πρέπει να είναι για να μπορείς να φέρεις στην επιφάνεια με πλήρη τεκμηρίωση τα ευρήματα και βεβαίως να σκεφτείς πώς ακριβώς θα διεξάγεις την ανασκαφή. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα διεξάγουμε την ανασκαφή μέσα από δοκιμαστικές τομές και όχι μαξιμαλιστικό άνοιγμα τετραγώνου μετά από τετράγωνο και να πηγαίνουμε, αλλά να παίρνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας κατά το δυνατόν, γιατί όλα τα επιφανειακά ευρήματα έχουν αφαιρεθεί είτε λόγω αγροτικών εργασιών είτε λόγω αρχαιοκαπηλείας. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει τις αρχαιότητες στην Δενέα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, και αυτά που ήταν επιφανειακά, φαντάζομαι θα έπρεπε να τα έχουν χρησιμοποιήσει και για οικοδομικό υλικό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη και στην Δενέα, γιατί ερήμωσε το χιλιομόδι που υπήρχε στα βυζαντινά χρόνια και ξανακατέβηκαν οι κάτοικοι το 19ο αιώνα. Ήταν ένα έρημο μέρος και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί από άλλα γύρω χωριά χρησιμοποίησαν το αρχαίο υλικό όλο που υπήρχε για να φτιάξουν τα σπίτια τους και την εκκλησία του χωριού.
0: Μάλιστα. Και έτσι εσείς βρεθήκατε σε ένα χώρο που έπρεπε να πάτε ψηλαφυτά να βρείτε τι υπάρχει και πού υπάρχει. Λοιπόν, το τι βρήκε η κυρία Κόρκα θα το ακούσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Κόρκα για την αρχαία Αθηναία. Οπότε, καταφέρνετε, βρίσκεται όλη αυτή την ομάδα, τη διεπιστημονική, η οποία έπρεπε να συνεργαστεί και πιθανότατα και κάποιους φοιτητές οι οποίοι έπρεπε να έρθουν μαζί σας να βοηθήσουν στο σκάψιμο, διότι είναι η καλύτερη άσκηση για τους φοιτητές να μαθαίνουν εκεί να σκάβουν με το κουταλάκι. Κουραστικό μεν, αλλά τι να κάνεις.
1: Έτσι.
0: Και πότε ξεκινάτε την ανασκαφή?
1: Εμείς κάθε χρόνο ξεκινάμε 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνουμε 10 Οκτωβρίου.
0: Από
1: και
0: ποια χρονιά?
1: Από το 13.
0: Κάνατε δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια να βρείτε το.
1: Βεβαίως, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις σπόνσορες που να θέλουν να υποστηρίξουν μια ανασκαφή όταν δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εύκολα.
0: Ναι. Τώρα οι κάτοικοι θέλουν την ανασκαφή? Φαντάζομαι ότι πρέπει να τη θέλουν.
1: Αυτό που νομίζω έγινε από τις δύο πλευρές ως όσμωση είναι ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται, να το βλέπουν φιλικά και θετικά. Δημιουργήθηκε το Σωματείο Φίλων Αρχαίας Αθηναίας. Οι κάτοικοι μας δίνουν τα χωράφια τους, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς δεν είναι τόσο εύκολο να εμπιστευτείς έναν αρχαιολόγο που να νομίζει ότι θα σου δεσμεύσει το χωράφι ή δεν ξέρω τι θα σου κάνει. Υπάρχει αυτό. Και καταφέραμε να τους κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, να μας δίνουν τα χωράφια τους για να σκάβουμε. Εμείς θα αποκαθιστούμε και συνεχίζουν τις αγροτικές
0: τους εργασίες. Όταν δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί να κρατηθεί στην επιφάνεια?
1: Όπως και αν έχει, είναι και λόγοι προστασίας μέχρι να δεις, αλλά με ένα ολοκληρωμένο πλάνο, τι πρέπει να κάνεις για την περιοχή. Κατά συνέπεια, το σωματείο μας έχει βοηθήσει, κάνουμε παρουσιάσεις στο χωριό. Έρχονται τα σχολεία του χωριού, αλλά τώρα πια χάρη στην συνδρομή των εκπαιδευτικών της Κορινθίας, έρχονται όλα τα σχολεία της Κορινθίας. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Και
1: τους κάνουμε εκπαιδευτικά
0: και
1: προγράμματα εμείς.
0: Τους κάνετε εσείς?
1: Βεβαίως. Αφιερώνουμε από το χρόνο μας και βλέπουμε αυτά τα παιδιά που κάθε χρόνο μπορεί να περάσουν πάνω από 1500 παιδιά.
0: Δηλαδή πηγαίνετε και άλλες στιγμές μέσα στο χρόνο?
1: Δεν πηγαίνουμε άλλες στιγμές για να δείξουμε στα παιδιά, πηγαίνουμε για να μελετήσουμε. Εμείς κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που μπορούν να συμμετέχουν, να σκάψουν και αυτά λίγο, να νιώσουν το κλίμα και τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι το κάνουμε, έχει φέρει θαυμαστά αποτελέσματα. Τα παιδιά ανταποκρίνονται. Τα μικρά με έναν ενθουσιασμό απίστευτο, τα μεγάλα με το να δημιουργούν προγράμματα με τους καθηγητές τους, έχουν γράψει χαϊκού ποίηματα, έχουν δραματουργήσει ας το πούμε ένα πλαίσιο πώς είναι μια ανασκαφή και πώς ήταν στο παρελθόν η Αθηναία. Έχουν δημιουργήσει με artificial intelligence τον Αθηναίατη, ο οποίος απαγγέλει και λέει πώς ήταν στην εποχή του στα αρχαϊκά χρόνια και πώς μελετούσε την ιστορία. Είναι θαυμαστά πράγματα που βγαίνουν από τα παιδιά τεχνικών λυκείων, άλλων σχολείων. Είναι κάτι το καταπληκτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και μάλιστα είναι πολύ ωραίο να το σκεφτεί κανείς ότι είναι μια ανασκαφή η οποία εμφανίζει έναν αρχαιολογικό χώρο από εκεί που δεν υπήρχε. Και ξαφνικά το χωριό τη θέλει και νομίζω ότι, με την πάροδο του χρόνου θα το ωφελήσει πάρα πολύ το χωριό, ακόμη και οικονομικά, διότι αυτό θα γίνει τουριστικός πόλος. Αν έχω καταλάβει καλά, κυρία Κόρκα, είναι μια τεράστια πόλη αυτή, είναι τεράστια ανασκαφή.
1: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πόλη που έρχεται στην επιφάνεια, μας καταπλήσει και εμάς. Γιατί βλέπετε ότι η ιστορία της Αθηναίας δεν τελειώνει στα αρχαϊκά χρόνια και στον πλούτο που εισέπραξε η Μητρόπολη, ναι μεν Κόρινθος αλλά και η Αθηναία πρωτίστως, αφού δικοί της κάτοικοι μεταφέρθηκαν στις Σιρακούσες, αλλά συνεχίζει πολύ έντονα στα ρωμαϊκά χρόνια. Γιατί οι Τρώες υποτίθεται ότι είχαν ένα μεγάλο ήρωα ο οποίος ίδρυσε μια πολύ μεγάλη πόλη, πια τη Ρώμη. Ο Αινίας έφυγε από την Τρία και πήγε με το χρησμό του Απόλλωνα και ίδρυσε τη Ρώμη. Άρα οι Ρωμαίοι είναι Τρώες. Οι χιλιομοδιώτες, οι αρχαίοι, δηλαδή οι Τενεάτες, ήταν Τρώες. Άρα οι Ρωμαίοι είναι Τρώες. Οι χιλιομοδιώτες, οι αρχαίοι, δηλαδή οι Τενεάτες, ήταν Τρώες.

αυτοκράτορα ή την σύζυγο του αυτοκράτορα, την Ιουλία Δόμνα και τα λοιπά, και τους διαδόχους, φαίνεται ότι έχουν κατασκευάσει μια τεράστια πύλη με τρεις αψίδες, με τους αδριάντες του αυτοκράτορα και των διαδόχων του. Δηλαδή άλλαξε τελείως η δομή, έγινε μια τεράστια πόλη, πάντα στο όνομα της κοινής καταγωγής. Άρα η ταινία έχει μια μεγάλη ιστορία και βλέπουμε ότι ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνει μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά, πρώτα χριστιανικά χρόνια και κλείνει ως αρχαία πόλη με τις επιδρομές των Αβαροσλάβων, δηλαδή 6ο αιώνα μετά. Μεγάλη γκάμα αιώνων και με πολλές αλλαγές και διαδοχές.

0: Συζητάμε πάντα με την κυρία Ελένη Κόρκα για την ανασκαφή της αρχαίας Τενέας, η οποία είπαμε ξεκίνησε το 2013 μόλις. Μάλιστα. Δηλαδή είναι 13 ετών, μόλις έχει πάει στο γυμνάσιο. Πρέπει να μας πείτε σε αυτό το σημείο πότε βεβαιωθήκατε και πώς, τι ευρήματα σας κάνουν να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που κάνετε ανασκαφή είναι η Τενέα. Πότε την ταυτίσετε δηλαδή την ανασκαφή με την αρχαία Τενέα?
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με το ένστικτο του αρχαιολόγου, όταν με κάλεσε το Χιλιομόδι, το χωριό, το 84, και είδα αυτή την καταπληκτική σαρκοφάγο, ήμουν αβέβαιη ότι η Τενέα είναι εκεί. Αλλά μια σαρκοφάγος δεν αρκεί. Και βεβαίως η σκαμπάνη φέρνει στο φως πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορείς να υπολογίσεις, ειδικά όταν δεν ξέρεις καθόλου το σχεδιασμό της πόλης, πώς λειτουργούσε, πώς εξελίχθηκε με τους αιώνες. Και έτσι, επειδή δεν υπάρχει το Χ στη γη κάτω που να σου λέει εδώ έλα και σκάψε, φυσικά ξεκινήσαμε με το να δούμε το νεκροταφείο, το αρχαϊκό, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη η μοναδική σαρκοφάγος, η οποία δεν είναι μόνο ήταν των αρχαϊκών χρόνων, αλλά πρέπει να είχε μία ιερολατρεία και τεράστια σημασία, διότι βρέθηκε πάνω στη σαρκοφάγο αυτή των αρχαϊκών χρόνων ένα λιχνάρι του 1ου αιώνα π.Χ. με κορινθιακό πυλό, αλλά αιγυπτιακό καλούπι. Αυτό το σχήμα του Παποσιλινού που είναι λίχνος υπάρχει μόνο στην Αλεξάνδρεια. Και μπορούμε να πούμε αργότερα και ποια είναι η σύνδεση της Τενέας με την Αίγυπτο.
0: Μέσα από αυτό το βρήκατε?
1: Αυτό το πούμε ήταν τώρα. Το πρώτο εύρημα. Να το αποκαλύψουμε.
0: Βρήκατε κάτι φέτος?
1: Βρήκαμε και φέτος, αλλά και άλλες χρονιές, διάφορα ευρήματα, όπως για παράδειγμα ένα σιδερένιο δαχτυλίδι, γιατί για τους Ρωμαίους το σιδερένιο δαχτυλίδι που έδειχνε την πυγμή είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, με τον Σάραπη, τον ελληνιστικό θεό που δημιούργησαν οι Πτολεμαίοι. Πέρα από αυτό είχαμε πλακίδια ή διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη που δείχνουν επάνω τον Σάραπη, λιχνάρια με το Σάραπη. Επίσης ένα τοπίο Νείλου με έναν από τους γιους του Ασκληπιού. Και αργότερα θα δούμε τελικά πόσο Ασκληπιός προέκυψε στην Τενέα. Αλλά σίγουρα έχουμε και Αρποκράτη, ο οποίος είναι θεός της Ίασης, επίσης των ελληνιστικών χρόνων, και βρέθηκε το προσωπείο του φέτος. Μετά πολλά νομίσματα της εποχής των Πτολεμαίων, αλλά και της ελληνιστικής εποχής. Άρα λοιπόν η περιοχή είχε πολύ στενές σχέσεις με την Αίγυπτο, και κυρίως την εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας, που ο Πτολεμαίος μία υποστήριζε την Αχαϊκή Συμπολιτεία, μία τους Μακεδόνες, και γινόντουσαν οι μεγάλες συγκρούσεις των δυνάμεων της εποχής.
0: Και δεν έχει να κάνει αυτή η σχέση με την Αίγυπτο με την εισαγωγή αργότερα πυρωμαϊκής αυτοκρατορίας της λατρείας της Σίσιδας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ή είναι σχετική?
1: Είναι πολύ σχετική και σωστά το θίγεται, διότι την εποχή των Πτολεμαίων υπάρχει αυτό που λέμε θρησκευτικό συγκριτισμός. Δηλαδή οι ιδιότητες θεών των αρχαίων Ελλήνων παίρνουν και ονομασίες σχετικές, αλλά και ιδιότητες θεοτήτων της Αιγύπτου. Και γι' αυτό δημιουργείται ο Σάραπης, που είναι ένας συνδυασμός και του Ασκληπιού και του Πλούτονα και του Δία. Δηλαδή δημιουργούνται οι νέοι θεοί. Κυρίως άλλωστε στα ελληνιστικά χρόνια θέλουμε τις επιμέρους ιδιότητες των θεοτήτων. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθανθούν πιο κοντά στις θεότητες και χρειάζονται επιμερισμό και καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Άρα λοιπόν βεβαίως ταιριάζει με τις λατρείες αυτές. Άλλωστε πολύ κοντά στην Τενέα είναι το λιμάνι των Κεχρεών που υπήρχε ο ναός της Ίσιδας.
0: Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ευρήματα συγκεκριμένα που λένε εδώ είναι η Τενέα.
1: Η Τενέα λοιπόν προφανώς σύμφωνα με το μύθο, είχε σχέση με την Τένεδο. Θέλαμε λοιπόν κι εμείς ακριβώς να δούμε κάποιο εύρημα που κάτι να μας υποδείξει. Όταν σκάβαμε τα λουτρά της Θενέας, τα οποία έχουν μια έκταση πάνω από 1000 τετραγωνικά και έχουν διάφορες διαδοχικές φάσεις ανακατασκευών κτλ. Και η έκτασή τους δείχνει ότι ο πληθυσμός της Θενέας στα ρωμαϊκά χρόνια είναι πολύ μεγάλος για να έχουν τέτοια λουτρά. Αυτό λοιπόν μας έκανε να δούμε πολλά αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία είχαν λιθολογηθεί από προηγούμενες περιόδους και είχαν ενταχθεί στις δομές των ρωμαϊκών λουτρών. Όχι μόνο λοιπόν υπήρξαν πολύ σημαντικά ευρήματα της αρχαϊκής Θενέας, όπως για παράδειγμα μια επιγραφή που λέει «Εγώ ως επιγραφή είμαι δίπλα στον αρχαίο ναό». Δηλαδή αποκαλύπτει ότι υπήρχε από τα αρχαϊκά χρόνια ένας μεγάλος ναός εκεί στο κέντρο της πόλης. Και τι άλλο εντοπίζουμε, τη βάση ενός αγάλματος του 4ου αιώνα π.Χ. Και είναι μία οικογένεια, ή τις Ανδρίδες, που προέρχονται από την Τένεδο. Αυτοί αφιέρωσαν λοιπόν ένα άγαλμα που πρέπει να ήταν μεγάλο και χάλκινο, γιατί υπάρχουν τα αποτυπώματα του αγάλματος στη βάση του. Και βέβαια ποιος αφιερώνει, έτσι γνωρίζουμε την οικογένεια και πότε, από τα γράμματα, και φυσικά έχει σχέση με την Τένεδο. Γιατί να αφιερωθεί κάτι από μια οικογένεια της Τενέδου στην Τενέα του 4ου αιώνα π.Χ. Αυτό είναι μια πολύ βασική ένδειξη του ότι υπήρχε η σχέση. Αφήνουμε βέβαια και κατά μέρος ότι οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι εκεί είναι οι Τρώες, πρόγονοι και τα λοιπά. Που τελικώς, εφόσον έδωσαν τόσα χρήματα, ειδικά σε ένα μικρό μέρος, και το προστάτευσαν, κάτι δείχνει και αυτό.
0: Προφανώς, αλλά εδώ θυμάμαι σε κάποια από τις προηγούμενες κουβέντες μας, μου είχατε πει ότι υπήρχε και εύρημα σχετικό με τον Ιδίποδα. Ένα λιχνάρι, αν θυμάμαι καλά, τι ήτανε.
1: Τι ωραία που τα θυμάστε. Λοιπόν, πράγματι έχουμε ένα λιχνάρι με τον Ιδίποδα, αλλά έχουμε και λιχνάρι με τον Ενία, που φεύγει από την Τρία και κρατάει στον ώμο τον πατέρα του και από το άλλο χέρι το μικρό του γιο. Και πηγαίνει να ιδρύσει πια τη Ρώμη. Όλα αυτά δείχνουν όχι μόνο τις λατρείες των κατοίκων της εποχής εκείνης, αλλά και τις παραδόσεις τους.

0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την αρχαία ταινία με την κυρία Κόρκα και περνάμε σε άλλα ευρήματα. Ξέρετε πλέον ότι είναι η αρχαία ταινία, έχει ταυτιστεί, υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Επιγραφές δεν ξέρω αν έχετε βρει που να το πιστοποιούν. Έχετε βρει και επιγραφές? Όχι.
1: Όχι. Επιγραφή που να λέει ταινία, όχι. Όμως η επιγραφή που λέει παρά ναών, ότι εγώ η επιγραφή ήμουνα δίπλα στο ναό, έχει ένα άτιν. Δηλαδή σε ποιον θεό ήταν αφιερωμένο και είναι μία πιθανότητα ότι αυτό το κομμάτι που λείπει, γιατί ένα κομμάτι της επιγραφής σώζεται, μπορεί να είχε ένα τεν, εφόσον μάλιστα εμείς έχουμε το υπόλοιπο. Αλλά αυτό είναι μια εικασία που δεν επιτρέπεται στους αρχαιολόγους,
0: εντάξει,
1: παρά
0: αυτό
1: μόνο ως μια πιθανότητα. Όμως τόσα άλλα πράγματα δείχνουν ότι είναι η ταινία που δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ωραία, και πάμε τώρα στα πολύ σημαντικά ευρήματα. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα και ποια είναι τα τελευταία έτσι πολύ σημαντικά.
1: Θα σας εξάψω τη φαντασία με το να σας πω ότι στην ταινία κυρίως τα ευρήματά μας είναι μοναδικά και μετά εμείς χρειάζεται να ψάχνουμε στη βιβλιογραφία και δεν βρίσκουμε παράλληλο, και αυτό είναι κάτι πολύ προκλητικό και πολύ ενδιαφέρον, ή είναι σπάνια. Και επίσης υπάρχει ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Φαίνεται ότι εκεί κάτι διαφορετικό υπάρχει, αν το συγκρίνουμε με την Κόρινθο ή άλλες πόλεις στον περίγυρο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Δεν εντοπίσαμε λοιπόν μόνο την Τενέα από τα ύστερο-μικηναϊκά χρόνια, που θα περίμενε κανείς να είναι μεγάλη, αλλά πράγματι φαίνεται, όπως λέει ο μύθος του Ειδίποδα, ότι η Τενέα ήταν κάτι πολύ μεγάλο, διότι εντοπίσαμε τον προϊστορικό οικισμό. Βρήκαμε τα κτίρια, τις δομές, πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε εμπορική δραστηριότητα πολύ μεγάλη. Ο Ψιανός από τη Μήλο που έχει βρεθεί στην Τενέα μπορεί να γεμίσει δωμάτια ολόκληρα από πυρήνες ή λεπίδες. Αυτό ήταν μια διαδικασία σοβαρή για να γίνει. Άρα ήταν πάντοτε ένα εμπορικό πέρασμα και αυτή είναι η στρατηγική σημασία της Τενέας, ότι είναι ακριβώς εκεί που περνάνε οι δρόμοι των δύο λιμανιών της Κορίνθου, και από την Κόρινθο οδηγήσε στην Αργολίδα, δηλαδή στις Μυκήνες και το Άργος. Αυτός είναι ο δρόμος. Είτε ο σύντομος, η κοντοπορία που περνάει από την Τενέα και τον βρήκαμε, είτε ο μακρύτερος δρόμος που ήταν ευκολότερος αλλά πάλι πέρναγε από την Τενέα. Βρίσκοντας λοιπόν τα τετράγωνα τα οικοδομικά, τα σπουδαία δημόσια κτίρια όλων των εποχών, βρίσκοντας τα σπίτια τα οποία έχουν πάρα πολλά αντικείμενα από την καθημερινή χρήση των μετέπειτα χρόνων, όχι μόνο των προϊστορικών αλλά και από τους αρχαϊκούς χρόνους και μετά. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί πάντοτε είχαν πολύ υψηλό επίπεδο. Και για να επανέλθω στα προϊστορικά χρόνια, δεν βρήκαμε μόνο τον οικισμό, βρήκαμε κάτι μοναδικό. Έναν αποθέτη πρωτοελλαδικής εποχής, με ένα βάθος που δεν υπάρχει ούτε σε αποθέτες των Μυκηνών, έναν αποθέτη με σπυροειδή κατασκευή αργών λίθων, κατεβαίνει σπυροειδός μέχρι το κέντρο κάτω στα 5 μέτρα, είναι η επίχωση από πάνω, υπήρχε η κάλυψη με μεγάλο στρώμα αργών λίθων και είναι όλο ειδόλια, τράπεζες προσφορών, αγγεία τα οποία είναι αναθηματικά και αφιερωματικά σε μια γυναικεία θεότητα. Και όλο αυτό σφραγίζεται και διατηρείται ως ιερό κοιμήλιο της πόλης. Πάμε λοιπόν από τα προϊστορικά χρόνια που μας εντυπωσιάζουν.
0: Και όλα αυτά τα βρήκατε ασύλλητα και σε καλή κατάσταση.
1: Απόλυτα τέλεια.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι να το έχουμε ξαναπεί φέτοιμο.
1: Α, έχω πολλά καινούρια να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά από αυτά τα καταπληκτικά ευρήματα των προϊστορικών χρόνων, φυσικά διαπιστώνουμε ότι η ευμάρεια στα αρχαϊκά χρόνια είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Η τάφη, η αρχαϊκή, είναι τόσο πλούσια κτερισμένη και μάλιστα βρίσκουμε, για παράδειγμα, ένα παιδικό τάφο που έχει πάνω από 50-55 αγγεία. Μοναδικό έβριμα. Και αυτό, φυσικά, το παιδάκι, το οποίο ίσα-ίσα βρέθηκαν λίγα από τα οστά του, ήταν μια μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια της εποχής που βρέθηκε και ο σκελετός της πρώτης σαρκοφάγου.
0: Και είχατε την τύχη να είναι όλα αυτά ασύλλητα.
1: Όλα αυτά ασύλλητα, γιατί ήταν σε περιοχή που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν εύκολα οι αρχαιοκάπηλοι, γιατί υπήρχε ένα στήλος της ΔΕΗ και τελικά προστάτευσε αυτό το χώρο. Είναι λοιπόν χάρη στην τύχη και στην καλή μοίρα να αποκαλυφθούν τα πράγματα και είχαμε πράγματι μεγάλη επιτυχία στο να εντοπίσουμε τάφους οι οποίοι είναι ασύλλητοι όλων των εποχών. Όχι μόνο δηλαδή της αρχαϊκής εποχής, αλλά πάμε στα ελληνιστικά χρόνια. Απίστευτος πλούτος ευρημάτων. Από να σας πω κάτι ιδιαίτερο. Η πούδρα, το make-up, το μακιγιάζ μιας γυναίκας που βρέθηκε με πάρα πολλά κοσμήματα, πάρα πολλά ελεφαντοστέινα, τμήματα που σίγουρα διακοσμούσαν κάποιο κυβότιο. Βρήκαμε λοιπόν το make-up της, αλλά και μία τσατσάρα όπου υπήρχε μαύρο χρώμα προφανώς για να προσθέσει στα μαλλιά της. Έχουμε βρει πραγματικά ιδιαίτερα αντικείμενα που αποκαλύπτουν τη ζωή των ανθρώπων της αρχαίας εποχής. Ας πούμε ότι στα ίδια τα σπίτια βρήκαμε δύο ζάρια, βρήκαμε πολλά αντικείμενα που δείχνουν ότι ασχολούνταν με διάφορες δραστηριότητες, είτε με το θέατρο, γιατί υπάρχουν λιχνάρια με μάσκες, με μορφές ακόμα και μονομάχων, που αυτά σίγουρα υπονοούν το θέατρο που ξέρουμε.
0: Θέατρο βρήκατε?
1: Το θέατρο αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε που είναι, αλλά εκεί έχουμε έναν δύσκολο ιδιοκτήτη που δεν μας έχει επιτρέψει να μπούμε. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά με τον καιρό αλλάζουν και είμαι σίγουρη.
0: Ναι, βέβαια. Ότι... όταν δουν πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής η ανασκαφή, όλοι θα... δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική για να περάσουμε στο φινάλε της κουβέντας μας σε λίγο.

0: Και εδώ θα σας ρωτήσω, κυρία Κόρκα, εάν τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πράγματα που δεν περιμένατε, αν είχατε ευρήματα που ήταν αναπάντεχα στην ταινία.
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα πω ότι ενώ δεν θα έπρεπε, συνήθως έχουμε στο νου μας, εφόσον ξεκινήσαμε με αυτό το έβριμα, του χρόνου προφανώς θα συνεχίσουμε στο να βρούμε τη συνέχεια του. Όχι, η ταινία κάθε χρόνο μιας κάνει μία έκπληξη και έρχεται στο φως κάτι το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ.
0: Ναι, φέτος τι έγινε, ας πούμε?
1: Φέτος ανακαλύψαμε πλέον όλους τους λειτουργικούς χώρους του Ασκληπίου, το οποίο φάνηκε ότι υπήρχε από πέρυσι, γιατί βρήκαμε τα αναθήματα, τα πύληνα ομοιώματα μελών του σώματος που ήταν αφιερωμένα στον Ασκληπιό. Είχαμε δει έναν χώρο από όπου προέρχονταν, αλλά δεν μας έπαιρνε ο χρόνος, γιατί εμείς 10 Οκτωβρίου πρέπει να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Άρα είχαμε την ένδειξη ότι εκεί υπάρχει το Ασκληπείο, λένε τελείως διαφορετικά, να βλέπεις τους υπόγειους χώρους που είχαν διανυχθεί, ώστε να γίνονται οι τελειτουργίες οι οποίες ήταν μυστηριακές, πώς ένας χώρος μετατράπηκε σε δεξαμενή, γιατί η εγκύμηση γινόταν δίπλα σε νερό για να υπάρξει κάθαρση, πώς υπάρχουν οι λειτουργικοί χώροι που υποβοηθούν φυσικά τη λειτουργία του Ασκληπίου, πώς το Ασκληπείο ξεκινάει από τα αρχαϊκά χρόνια και είναι ακριβώς έξω από το τείχος της πόλης, ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ιερό, και εκεί βρέθηκε και το προσωπείο του Αρποκράτη.
0: Που είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Θα πούμε και κάτι άλλο που μπορεί να μας ενδιαφέρει, ότι εκεί υπήρχαν πολλές θυσίες ζώων. Δεν βρέθηκαν μόνο οστεολογικά κατάλοιπα από άλογο, σκύλους, αλλά και γάτες. Και έχει ελώνα που δείχνει τη μακροζωία, άρα τον Ασκληπιό. Και επίσης το δαχτυλίδι του Απόλλωνα γιατρού, που είναι ρωμαϊκή πια απόδοση της θεραπείας στον Απόλλωνα, ένα καταπληκτικό δαχτυλίδι χρυσό με σφραγιδόλιθο, και επίσης αρσενικό, το οποίο βρήκαμε, δεν γνωρίζαμε ότι είναι αρσενικό, μας το είπανε ειδικοί ερευνητές από το Δημόκρητο, μας είπαν ότι συνεχίζει να είναι θανατηφόρο, και το τύλιξαν μέσα σε πολλά υλικά για να μην ερχόμαστε σε επαφή, και εμείς το επεξεργαζόμασταν χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πιάνουμε.
0: Και τι ήταν, γιατί υπήρχε αρσενικό εκεί?
1: Γιατί κάθε φαρμάκι είναι και φάρμακο, ανάλογα με τη δοσολογία που το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως, επειδή δεν έχουν βρεθεί, είναι λοιπόν πολύ σπάνια. Δεν είναι το μεγάλο έβριμα, είναι και τα ιδιαίτερα ευρήματα που σου αποκαλύπτουν τη λειτουργία.
0: Εγώ βρίσκω πολύ εντυπωσιακό το ότι υπάρχει μεγάλος ναός του Ασκληπιού στην Τενέα, τη στιγμή που η επίδαυρος είναι πολύ κοντά. Η οποία είχε τεράστιο Ασκληπείο.
1: Το σημαντικότερο. Το επιδαύρο ήταν από τα σημαντικότερα, δηλαδή μετά την Κόο και εννοείται τα Τρίκαλα από όπου υποτίθεται ξεκίνησε ο Ασκληπιός, και ο Ιπποκράτης μετέπειτα στην Κόο, που εδραίωσε πια τη λατρεία αυτή. Αλλά και στην Κόνθο υπήρχε Ασκληπείο. Οπότε φαίνεται ότι η Τενέα, η οποία ακολουθούσε σε πολλά πράγματα, γιατί βρέθηκε και το ιερό της Αφροδίτης στην Τενέα. Άρα δεν έχουμε μόνο τον Απόλλωνα Σμινθέα που μεταφέρθηκε, γιατί αυτός ήταν ο Απόλλωνας της Τρίας, ο Σμινθέας που σκότωνε τα ποντίκια τους αρουραίους. Και αυτός υπάρχει στο Χιλιομόδι, αλλά όχι μόνο στο Χιλιομόδι. Έχει μεγάλη σημασία ότι η Τενέα τη Δαγή απλωνόταν μέχρι επάνω το βουνό, στο Στεφάνι και στο Αγιονόρι, όπου πράγματι βρίσκεσαι στην πλάτη των Μυκηνών, και είναι το μόνο σημείο που μπορεί να προστατεύσει τις Μυκήνες, και οι Μυκηναϊκοί δρόμοι υπάρχουν ατόφιοι σήμερα, όπως περπατούσαν οι Μυκηναίοι και ερχόντουσαν στην Τενέα. Μπορείς να περπατήσεις και σήμερα τα μονοπάτια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα πού είναι τα ευρήματα αυτά που έχετε ανακαλύψει στην ταινία.
1: Η πρώτη σαρκοφάγος που βρήκαμε, που είναι ένα βέβαια πανελλαδικής εμβέλειας έβριμα, μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, εκτίθεται εκεί σε ειδική αίθουσα για τα αρχαϊκά χρόνια, με κάποια από τα ευρήματα που ήσαν μέσα στη σαρκοφάγο, αλλά εκεί τοποθετήθηκαν και οι δύο κούροι της Θενέας, οι οποίοι βρέθηκαν το 2010 σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της αστυνομίας βέβαια, κατασχέθηκαν και έτσι αυτούς δεν τους χάσαμε, που την επόμενη το πρωί θα έφευγαν από τη χώρα μας. Είναι στην αίθουσα του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, ενώ ο κούρος του Μονάχου, τότε που πρωτοδημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, δυστυχώς ο τότε αυστριακός πρόξενος αφαίρεσε τον κούρο της Θενέας, που ήταν το πρώτο δείγμα κούρου που βρέθηκε στο εξωτερικό και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Μονάχου, και έτσι ανακάλυψαν το σχήμα του κούρου.
0: Και επειδή,
1: μελετητές.
0: Επειδή πλέον δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Κόρκα, θέλω να μας πείτε πώς ονειρεύεσαι την αρχαία Θενέα καμιά δεκαριά χρόνια μετά. Θα συνεχίζετε βέβαια ένα σκαφί, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να σκέφτεστε και την ανάδειξη για να γίνει επισκέψιμος ο χώρος. Λίγο σύντομα μόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι,
1: ναι, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα ότι ήδη του χρόνου επεκτηνόμαστε και εκτός Χιλιομοδίου, γιατί φυσικά οι έρευνές μας είναι σε όλη την περιφέρεια. Έχουμε ήδη εντοπίσει ένα ναό που βρίσκεται πιο μακριά από το Χιλιομόδι, και θα σκάψουμε το ναό αυτό, το οποίο είναι ένα ιερό κορυφής. Ότι ήδη...
0: Α, μιλάμε για περίοδο μικυναϊκή δηλαδή, μιλάμε για πολύ διάρκεια.
1: Πιθανώς...
0: Προαρχαϊκό πάντως.
1: Πιθανώς τα πρώτα θεμέλια να είναι, γιατί σίγουρα ο Αγαμέμνονας είχε εγκαταστήσει εκεί φρουρούς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα βρούμε προφανώς τις δομές των αρχαϊκών χρόνων, από ό,τι δείχνει να έχουν πατήσει πάνω σε ό,τι προγενέστερο, και να δούμε και ό,τι μεταγενέστερο.
0: Και ετοιμάζεστε να κάνετε και ανάδειξη.
1: Η ανάδειξη που θέλουμε να κάνουμε, και ήδη έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον Δήμο της Κορίνθου, γιατί έχουμε υποστήριξη από την περιφέρεια και από το Δήμο της Κορίνθου τώρα, και θα κατασκευαστεί μία επέκταση στο παλιό δημαρχείο που ήταν στο Χιλιομόδι, και εκεί θα δημιουργήσουμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο, αρχαιολογικό ψηφιακό μουσείο της Ελλάδας, έτσι ώστε πριν αναδειχθούν τα ίδια τα ευρήματα, που απαιτεί πολύ μεγάλη διαδικασία, διαδραστικά και μέσω διαδικτύου, αλλά και εκεί επιτόπου, θα μπορούν να έρχονται οι επισκέπτες και θα βιώνουν μέσα από εφαρμογές το τι ήταν η Θενέα σε τρισδιάστατη μορφή.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή αυτή σε δύο δόσεις, ωστόσο εδώ τελειώνει η ώρα μας, κυρία Κόρκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και τα μοιραστήκατε όλα αυτά. Έπεται συνέχεια, διότι έπεται συνέχεια και στην αρχαία Θενέα. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ σας αφήνουμε. Καλές επιλογές.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Μιλώντας για λόγια μουσική και μουσική δωματίου, η Κολομβία δεν είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο μυαλό, για να μην πω ότι θα ήταν από τις τελευταίες που θα μας έρχονται στο νου ως χώρες παραγωγής μουσικής δωματίου, στον 20ο αιώνα τουλάχιστον. Κι όμως, ακόμα και στην Κολομβία έζησαν και έδρασαν συνθέτες λόγιας μουσικής και ένας από αυτούς ήταν ο Φάμπιο Γκονσάλες Σουλέτα, που γεννήθηκε το 1920 στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπογκοτά, και πέθανε το 2011. Το άκρως ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες είναι ότι ο συνθέτης μελέτησε μουσική στο κονσερβατόριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της χώρας του, μεταξύ άλλων και με έναν ελληνικής καταγωγής δάσκαλο, ναι, καλά ακούσατε, Έλληνα δάσκαλο, τον Δημήτριο Χαραλαμπή, που κύριος είδε πώς βρέθηκε στη μακρινή Κολομβία εκείνα τα χρόνια, πιθανότατα για να βρει καταφύγιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γκονσάλες Σουλέτα μελέτησε βιολί με τον Έλληνα δάσκαλο, ενώ παράλληλα μελέτησε εκκλησιαστικό όργανο και πιάνο. Αποφύτησε από το ΟΔΙΟ το 1944 και σύντομα βρέθηκε να διδάσκει ο ίδιος ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση στο ίδιο κονσερβατόριο της Μποκοτά, του οποίου διετέλεσε μάλιστα και διευθυντής από το 1957 ως το 1967. Πέραν της διδακτικής του δράσης, ο Σουλέτα υπήρξε μια πολυσχηδής φυσιογνωμία με ευρέα ενδιαφέροντα που είχαν να κάνουν από τη συμφωνική μουσική με 9 συμφωνίες στον ενεργητικό του μέχρι τη μουσική για τον κινηματογράφο και την εθνομουσικολογία. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα σημαντικότερα και πιο γοητευτικά έργα του, το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα, που γράφτηκε το 1962 λίγο μετά τη συμπλήρωση της τρίτης συμφωνίας του και έχει 4 σχετικά σύντομα μέρη: Vivo, Allegro, Moderato και Allegro Energico. Παίζουν οι βιολονίστες Κάρλος Χιγκίτα και Λις Άγχελα Γκαρσία, η Σάντρα Αράγχο, βιόλα, και ο Διέγο Γκαρσία, βιολονσέλο.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Φάμπιο Γκονζάλες Σουλέτα από τους Κάρλο Χιγκίτα και Λίζ Άγχελα Γκαρσία βιολί, Σάντρα Αράγχο βιόλα και Διέγο Γκαρσία βιολοντσέλο. Μιας και βρεθήκαμε στην Κολομβία, πάντως θα πρότεινα να παραμείνουμε λίγο ακόμα στη χώρα αυτή και να ακούσουμε ένα τελείως διαφορετικό έργο, πολύ πιο σύγχρονο, που υπογράφει ο συνθέτης Διέγο Βέγα. Ο Βέγα γεννήθηκε το 1968 στην Μπογκοτά και σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο Γιαβεριάνα της γενέτειράς του και κατόπιν στο Μουσικό Κονσερβατόριο του Σινσινάτη και στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλέον είναι καθηγητής ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο Γιαβεριάνα της Μπογκοτά, ενώ δραστηριοποιείται έντονα ως συνθέτης και μάλιστα γράφοντας μουσική προς την κατεύθυνση του να συνδυάσει τις λόγιες επιρροές, ιδίως από τον μοντερνισμό του 20ου αιώνα, με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του. Το 2004 τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Σύνθεσης της Κολομβίας, ενώ έργα του παίζονται συχνά από σημαντικές ορχήστρες και μουσικά σύνολα σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά κάποιες φορές και στην Ευρώπη. Θα πρότεινα να ακούσουμε τη ραψοδία του για δύο πιάνα, ένα σύντομο αλλά πολύ χαρακτηριστικό του ύφους του έργο που γράφτηκε το 2012. Παίζει η Μαρίνα Κοντράσεβα και ο Σεμπάστιαν Τσίκα.

Ακούσαμε τη ραψοδία για δύο πιάνα του Diego Vega από τους Μαρίνα Κοντράσεβα και Σεβάστιαν Τσίκα. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι πως έχει έρθει η στιγμή να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα και το ύφος της σημερινής εκπομπής, μιας και η μέχρι τώρα αδόση από avant-garde αισθάνομαι πως ήταν επαρκής. Ας φύγουμε λοιπόν από την Κολομβία και ας πάμε στο Μεξικό. Αλλά ας μείνουμε στην ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο Μεξικανός συνθέτης Αρτούρο Μαρκές έγινε γνωστός παγκοσμίως για ένα κομμάτι του, τον δεύτερο χορό για ορχήστρα, ένα έργο που κατέστησε διεθνώς γνωστό η περίφημη ορχήστρα νέων Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλας, μιας και ήταν ένα από τα μεγάλα σουξέτης, αν μου επιτρέπετε η λέξη, όταν άρχιζε να εμφανίζεται ανά τον κόσμο το 2007 υπό τη διεύθυνση του ανερχόμενου τότε Γκουστάβο Ντουντάμελ και να δημιουργεί ομολογουμένως αίσθηση με τις υψηλού επίπεδου επιδόσεις της. Το έργο αυτό έγινε πλέον σήμερα κάτι σαν ανεπίσημη δημιουργεί ομολογουμένως αίσθηση με τις υψηλού επίπεδου επιδόσεις της. Το έργο αυτό έγινε πλέον σήμερα κάτι σαν

να ακούσουμε έναν άλλο χορό του Μαρκές, όχι για ορχήστρα, αλλά για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, τον λεγόμενο χορό του μεσημεριού. Αναλογιζόμενοι γενικά το συνθετικό έργο του Αρτούρο Μαρκές, διαπιστώνουμε πως σε αυτό συνδυάζονται αυθόρμητα και χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις η μεξικανική μουσική παράδοση, η σύγχρονη πρωτοπορία της λόγιας ευρωπαϊκής μουσικής και δημοφιλή βορειοαμερικανικής κυρίως προέλευσης ιδιώματα, blues, jazz, rock κλπ, δημιουργώντας μια μοναδική γλώσσα που αψηφά την αυστηρή ταξινόμηση, ταλαντευόμενη μεταξύ του παραδοσιακού και του ανορθόδοξου, του νοσταλγικού και του πρωτοποριακού, του αστικού και του επαρχιώτικου. Ο χορός του μεσημεριού που γράφτηκε το 1996 δεν παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη ώρα της μέρας, αλλά μάλλον στο γεγονός ότι ο συνθέτης αισθανόταν ότι σηματοδοτεί το μέσο της ζωής του και το ζενίθ της καριέρας του, δηλαδή το υψηλότερο σημείο της δημιουργικότητάς του μέχρι εκείνη τη στιγμή το 1996. Ακούμε το πανέμορφο αυτό έργο από το κουιντέτο ξύλινων πνευστών της πόλης του Μεξικού.

ακούσαμε τον χορό του μεσημεριού του Αρτούρο Μαρκές από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της πόλης του Μεξικού. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Αρτούρο Μαρκές γεννήθηκε το 1950 και δύο χρόνια μετά γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ο κιθαριστής και συνθέτης Σέρχιο Άσαντ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός παίζοντας σε ντουέτο με τον αδελφό του, επίσης κιθαριστή, Όντερ. Ο Σέρχιο σπούδασε εκτός από κιθάρα και σύνθεση και υπέγραψε κατά τη διάρκεια του δημιουργικού του βίου πολλές άκρως ενδιαφέρουσες συνθέσεις, κυρίως για δύο κιθάρες, αλλά όχι μόνο. Πάντως σαφώς με επίκεντρο την κιθάρα σαν όργανο. Εμείς θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα έργο του όχι για δύο αλλά για τέσσερις κιθάρες που έχει τον τίτλο «Ουαρεκένα» και γράφτηκε το 1997. Οι Ουαρεκένα είναι ηθαγενείς που ζουν στον Αμαζόνιο κοντά στα σύνορα της Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα και από αυτούς ο συνθέτης εμπνεύστηκε το έργο, το οποίο εμέσως αποτείει φόρο τιμής σε όλες τις φυλές ηθαγενών που ζουν στη Βραζιλία. Το έργο αφιερώθηκε στο κουαρτέτο κιθαρών του Λος Άντζελες και ανήκει στα έργα του Άσαντ που έχουν ενταχθεί στο ρεπερτόριο πολλών κιθαριστικών κουαρτέτων ανά τον κόσμο. Εμείς θα το ακούσουμε από το κουαρτέτο κιθαρών της Βαϊμάρης και μάλιστα από την πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά του συνόλου.

Ακούσαμε το έργο «Ουαρεκένα» για τέσσερις κιθάρες του Σέρχιο Άσαντ από το κουαρτέτο κιθαρών της Βαϊμάρης. Μετά από τόσα, υποθέτω, άγνωστα ονόματα συνθετών, τουλάχιστον για τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς, ας στρέψουμε την προσοχή μας και σε ένα γνωστό όνομα. Έιτορ Βιλαλόμπος. Ένα όνομα πάνω στο οποίο πέσαμε, πέφτουμε και θα συνεχίσουμε να πέφτουμε αφού αναφερόμαστε σε λατινοαμερικάνικη μουσική. Μιας και ο Βιλαλόμπος είναι σίγουρα εμβληματική φυσιογνωμία για τη μουσική της Νότιας Αμερικής. Όμως σήμερα δεν θα ήθελα να ακούσουμε κάποιο από τα γνωστά έργα της ακμής και της ωριμότητάς του, αλλά ένα πολύ νεανικό τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, το πρώτο του τρίο με πιάνο που έγραψε το μακρινό 1911, στα 23 με 24 μόλις χρόνια του. Εκείνη την εποχή ο Βιλαλόμπος ήταν ένας άσημος νεαρός που έδειχνε έμπρακτο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική των ηθαγενών της χώρας του, αλλά και για τη λόγια μουσική, και που έγραφε μουσική στην ουσία μόνο ακολουθώντας το ένστικτό του παρά τις ακαδημαϊκές του γνώσεις που ήταν από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Σπέβδω λοιπόν να παραδεχθώ πως το πρώτο του τρίο σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στα μεγάλα έργα ούτε του ιδίου ούτε της μουσικής δωματίου γενικά, αλλά δεν πάβει να είναι όμορφο, ειλικρινές και συγκινησιακά φορτισμένο. Ίσως υπερβολικά φορτισμένο, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη δομή του, αλλά σίγουρα κανείς ακούει μια μουσική ενός καλλιτέχνη που έχει κάτι να πει και που πασχίζει να το πει με όσα μέσα διαθέτει. Και αυτό είναι από μόνο του κάτι βαθιά συγκινητικό. Μπορεί η μουσική του να μην είναι πρωτότυπη, κάθε άλλο μάλλον θυμίζει κάτι μεταξύ Τσαϊκόφσκι, Ντβόρζακ και Ραχμάνινοφ, αλλά είναι μια μουσική που πιστεύω ότι μιλά στις καρδιές μας ακόμα και σήμερα, ειδικά αν αναλογιστούμε από ποιον, πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες γράφτηκε. Θα ακούσουμε το αργό δεύτερο μέρος, Αντάντε Σοστενούτο, και το τρίτο, Σκέρτσο Βιβάτσε, από το τρίο που φέρει το όνομα του συνθέτη, το τρίο Βιλαλόμπος.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Φάμπιο Γκονζάλες Σουλέτα, τη ραψοδία για δύο πιάνα του Ντιέγο Βέγα, τον χορό του μεσημεριού για κουιντέτο ξυλίνων πνευστών του Αρτούρο Μαρκές, το έργο με τίτλο «Ουαρεκένα» για κουαρτέτο κιθαρών του Σέρχιο Άσαντ και δύο μέρη από το πρώτο τρίο για βιολί, βιολονσέλο και πιάνο του Έιτορ Βιλαλόμπος. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο στη γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά του Μπι. Κείμενο Χριστίνα Ματζούκου, εικόνες Πολύμνια Μητσού.

Μια μέρα, ψάχνοντας ένα δώρο για έναν μικρούλι, μπαίνω σε ένα αγαπημένο κατάστημα. Είναι γεμάτο ρουχαλάκια μικροσκοπικά, κουκλάκια, παιχνιδάκια, λούτρινα και πάνινα ζωάκια, κουβερτάκια. Τα πιο πολλά είναι σε υπέροχα απαλά χρώματα. Τα ρουχαλάκια έχουν υπέροχες ζωγραφιές. Κουνελομωράκια που παίζουν, κουνελομαμάδες που τα αγκαλιάζουν. Αρκουδομωράκια που κοιμούνται γλυκά στις αγκαλιές των μαμάδων τους. Αρκουδομαμάδες που χαλαρώνουν στο γρασίδι παρέα με τα μικρά τους. Τοπία κουκλίτσες αφημένα. Αλογάκια, πασχαλίτσες, μαργαρίτες, φιόγκι. Ω, αυτοί οι φιόγκι. Τους φαντάζομαι να στολίζουν κεφαλάκια μικροσκοπικά, μεσούλες και παπουτσάκια. Αγγίζω ένα λούτρινο ροζ κουνελάκι και ένα γαλάζιο προβατάκι με κοιτάζει λέγοντας «Εγώ δεν είμαι το πιο όμορφο». Πιάνω ένα κουβερτάκι γεμάτο υπέροχα γελαστά αστεράκια και το ακούω να ψιθυρίζει. Μήπως ταιριάζω καλύτερα στην περίσταση. Και προχωρώ και το μυαλό ταξιδεύει. Ταξιδεύει παρέα με τα χρώματα και τις μορφές. Τι ευτυχισμένη που νιώθω. Ταξιδεύω στο παρελθόν. Θυμάμαι την κορούλα μου μωρό. Πόσο μου αρέσει να ξαναζω όλες εκείνες τις στιγμές. Φιόγκι σε σγουρά μαλάκια και εκείνο το πορτοκαλί ελεφαντάκι. Αβάπτιστο έμεινε. Τι ταξίδια, τι θέατρο, τι κρυφτό, τι υπερορίες, γιατί ο ύπνος δεν ήθελε να σταματήσει τις κουβέντες και τις ζουζουνιές. Ήρωα στο ελεφαντάκι. Και εξακολουθώ να χαζεύω τον μικρό κόσμο των πιτσιρικιών. Γεια σου γιαγιά του Μπι. Μπα, ονειρεύομαι. Γεια σου γιαγιά του Μπι. Εδώ είμαι. Λίγο πιο δεξιά, πιο δεξιά. Να με, σου κλείνω το μάτι. Μπράβο. Είμαι η Μπιζού, η ελεφαντίτσα. Έχω μακριά μυτίτσα. Μυρίζω ένα μωράκι που θα έρθει σε λιγάκι. Σαν γύρει στην κυλίτσα μου και στα πλατιά αυτιά μου, ο ύπνος θα έρθει να το βρει και το όνειρο να παίξει. Και το γλυκό νανούρισμα η νύχτα θα συνθέσει. Θα ξεχυθούν νότες σιωπής και ζουζουνιές θα κάνουν. Μα το ξημέρωμα σ' αρθεί και η μαμά το πάρει, έχω στο νου μου το κρυφτό. Έτσι που λες, θα κοιμηθώ. Τα έχω χαμένα. Χωρίς να το καταλάβω, η Μπιζού βρίσκεται στην αγκαλιά μου. Την κοιτάω, την κοιτώ, με κοιτά και πριν να ανοίξω το στόμα μου λέει «Είσαι αστεία γιαγιά του Μπι». Όλα είναι αληθινά. Κι εγώ και η μπέμπα που θα έρθει και η μυστική μου αποστολή. Να προσέχω τη μικρή σου εγγονούλα. Θα με αγγίζει και θα νιώθει ασφάλεια. Θα με μυρίζει και θα νιώθει πως ο κόσμος την καλοδέχτηκε. Θα τη συντροφεύω στο όνειρο περπατήματά της. Μια γλύκα γέμισε το είναι μου. Άρχισα να χαμογελώ. Να ονειρεύομαι, να νανουρίζω την Μπιζού στην αγκαλιά μου. Βγήκα βέβαια μαζί με την Μπιζού από το κατάστημα. Ήθελα να πετάξω στην κόρη μου και να της πω τα νέα. Πήγα σπίτι κοιτώντας γλυκά την Μπιζού στο διπλανό κάθισμα του αυτοκινήτου μου. Το ταξίδι στο μέλλον έχει ήδη αρχίσει. Φτάνω σπίτι και κάνω ένα βραδινό τηλεφώνημα. Μου επιβεβαιώνει τη μυστική αποστολή της Μπιζού. Είμαι μια γιαγιά του Μπι και έχω ήδη στη βαλίτσα μου την γκρίζα ελεφαντίτσα. Τη ρώτησα μήπως οριστεί, αλλά... Όχι, καθόλου. Ανυπομονώ να γνωρίσω το σπίτι μου, ψιθύρισε. Τη φίλησα τρυφερά. Ένιωσα πως ένα κομματάκι της καρδιάς μου γλίστρησε και χώθηκε μέσα στην Μπιζού.
μια λάμψη από τη ματιά μου πλημμύρισε το βλέμμα της. Ένα δάκρυ χαράς πότισε το γελαστό στο ματάκι της κάτω από τη μεγάλη προβοσκίδα. Άγγιξα με το μάγουλό μου το απαλό δερματάκι της και αφέθηκα στις εκπλήξεις που το μέλλον φύλαγε για μένα. Και ακούω την Μπιζού να σιγοτραγουδά. Ένα αστεράκι πλησιάζει. Μια πεταλουδίτσα χορεύει. Ευχούλες μαζεύει. Ματάκια δακρύζουν, αγκαλιές ανοίγουν. Τ' αστεράκι φτάνει, χεράκι απλώνει και μ' αγκαλιάζει. Μπιζού, φωνάζει. Ο καιρός περνούσε. Γύρισα σπίτι μου και περίμενα. Το αστεράκι πλησίαζε κάθε μέρα και πιο κοντά. Αν και μακριά, οι νότες από το τραγουδάκι της Μπιζού έπαιζαν κρυφτό με τις σκέψεις μου. Κάποιες νότες κρύφτηκαν στα βάθη της ψυχής μου και τεμπέλιασαν. Ένα μαγικό dream. Οι νότες ξύπνησαν και εγώ βρέθηκα ξανά κοντά στην αγαπημένη μου Μπιζού. Συνειδητά, άπλωσα τα χέρια μου και αγκάλιασα το αστεράκι. Το άστρο Μορουδέλη είχε μόλις αρχίσει να ξετυλίγει το κουβαράκι της επίγειας ζωής του. Η Μπιζού με κοίταξε με νόημα. Της έγνεψα με ευγνωμοσύνη. Άρχισε πάλι να σιγοτραγουδά χαμηλόφωνα και ρυθμικά ένα νανούρισμα. Και τότε ξεχώρισα τις λέξεις. «Γιαγιά μου, ήρθα!» Ήταν αρχές του καλοκαιριού. Ο ήλιος έπαιζε με τα σύννεφα και μερικές σταγόνες βροχής λυκνίστηκαν ρυθμικά αντάμα με τις νότες. Η Μπιζού απορροφημένη με το νανούρισμα και εγώ η γιαγιά κοίταξα το αστεράκι μου. Η ευτυχία μου χαμογελούσε. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο που μπορεί να γίνει και λεύκομα για τη σχέση της γιαγιάς με τα εγγόνια της. Τίτλος του βιβλίου «Γεια σου γιαγιά Τουμπή». Κείμενο Χριστίνα Ματζούκου, εικόνες Πολύμνια Μητσού από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Καλό σας βράδυ!

δύο πολύ διαφορετικές όψεις της μουσικής του 20ου αιώνα έρχονται κοντά μας με την απόψινή συναυλία. Στη σκηνή η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπερμίγχαμ με τον αρχιμουσικό Καζούκι Γιαμάντα. Ο χώρος το Royal Albert Hall του Λονδίνου σε μια βραδιά των BBC Proms που έγινε φέτος στις 26 Ιουλίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η ανθρώπινη φωνή πάνω σε κύματα ήχου ήταν η αφετηρία για το Harmonium του John Adams, ένα έργο που μετατρέπει την ενέργεια του μινιμαλισμού σε έναν πλούσιο ηχητικό κόσμο. Δίπλα του δύο έργα του Francis Poulenc, η παιχνιδιάρικη συμφωνιέτα και το χαρούμενο κοντσέρτο για δύο πιάνα, στο οποίο σολίστ είναι τα διάσημα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που κάνουν τον ντεμπούτο τους στα Proms. Αρχίσουμε με τον Francis Poulenc και τη Συμφωνιέτα, ένα έργο που γράφτηκε το 1947 μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα Proms. Το έργο παραγγέλθηκε από το BBC το 1947 για την πρώτη επέτειο του τρίτου προγράμματος του σταθμού που θα εξελισσόταν αργότερα στο BBC Radio 3. Ζητήθηκε από τον Poulenc μία σύνθεση διάρκειας περίπου 15 λεπτών στο πνεύμα της κλασικής συμφωνίας του Προκόφιεφ. Ο συνθέτης όμως δυσκολεύτηκε. «Δεν είμαι συνθέτης σαν τον Χίντεμιτ ή τον Μιγιό», έλεγε. «Είμαι περισσότερο σαν τον Ντεφάλια και τον Ραβέλ, δηλαδή αργός». Τελικά η συμφωνιέτα ολοκληρώθηκε το 1948 και αντί για 15 λεπτά έφτασε σχεδόν τα 30. Δεν πρόκειται ωστόσο για μία μικρή συμφωνία με την αυστηρή έννοια του όρου. Είναι περισσότερο μία ακολουθία από διαθέσεις και χορευτικούς ρυθμούς και κρύβει μία τελευταία σχεδόν απίστευτη ιστορία. Τρεις από τις μελωδίες της προέρχονται από ένα κουαρτέτο για έγχορδα που ο Poulenc είχε γράψει στον πόλεμο. Άκουσε μία και μοναδική φορά σε πρόβα και στη συνέχεια πέταξε το χειρόγραφο στο δρόμο κρατώντας μόνο αυτές τις τρεις μελωδίες. Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχουν μόνο τρεις καλές μελωδίες και παίζονται καλύτερα από πνευστά. Υπάρχουν αναφορές στο μπαρόκ, ενώ στο τρίτο μέρος κάνει την εμφάνισή του ακόμη και ο Στραβίνσκι μέσα από μια σύντομη μουσική αναφορά στον Απολλών Μουζαζέτ, ένα έργο χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης μουσικής προσωπικότητας του Poulenc. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Αυτή ήταν η Συμφωνιέτα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τη διεύθυνση του Καζούκι Γιαμάντα. Λίγα έργα είναι τόσο βαθιά δεμένα με την εποχή και τον τόπο όπου γεννήθηκαν και ταυτόχρονα τόσο αγαπημένα και απολαυστικά όσο εκείνα του Πουλέγκ από την πρώτη περίοδο της ωριμότητάς του. Η αριστοκρατική κομψότητα συναντά την ξέφρενη διάθεση για διασκέδαση και το τολμηρό χιούμορ έρχεται αντιμέτωπο με την ζωφερή απελπισία. Κι όμως, χάρη στη δεξιοτεχνία και τη φαντασία με τις οποίες ο Πουλέγκ έγραφε τη μουσική του, αυτές οι φαινομενικά ασύμβατες πλευρές συνυπάρχουν χωρίς ποτέ να μοιάζουν παράτερες. Μόνο στο Παρίσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που γέννησαν αυτή τη μουσική. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η μακρόχρονη καλλιτεχνική προστασία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας Ντε Πολινιάκ. Αν και ο καθένας τους προτιμούσε την ιδιωτική συντροφιά του δικού του φίλου, ο γάμος τους ήταν κάτι περισσότερο από ένας γάμος σκοπιμότητας. Ιδιαίτερα οι καλλιτεχνικές επιλογές της πριγκίπισσας Σίνγκερ, κληρονόμου της αυτοκρατορίας των ραπτομηχανών, άφησαν το αποτύπωμά τους σε μια ολόκληρη εποχή. Είχε στηρίξει τα μπαλέτα του Ντιαγκίλεφ και μπορούσε να δημιουργήσει ένα προστατευόμενο γόνιμο περιβάλλον για τους ατέριαστους και τους πειραματιστές που διαμόρφωναν την νεανική μουσική σκηνή του Παρισιού. Ο Πουλέγκ ανήκε στον κύκλο της ήδη επί μία δεκαετία, όταν εκείνη του ανέθεσε το κονσέρτο για δύο πιάνα, έχοντας μόλις παρακολουθήσει την επιτυχία της κοσμικής καντάτας του «Le Bal Masqué». Όταν το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1932, ο Πουλέγκ και ο Ζακ Φεβριέ ήταν οι σολίστ ενώ έπαιζε η ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου. Ο ίδιος ο Πουλέγκ ήταν ενθουσιασμένος και θεωρούσε πως αυτό το έργο αποτελούσε ένα τεράστιο βήμα σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά του, σηματοδοτώντας την είσοδό του στη μεγάλη δημιουργική του περίοδο. Υπάρχει ωστόσο μια τραγική ηρωνία σε αυτά τα λόγια. 4 χρόνια αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος ενός στενού φίλου του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα θα συγκλώνιζε τον Πουλέγκ, οδηγώντας τον στην αναβίωση της καθολικής του πίστης και σε μια νέα βαθύτερη εκφραστική διάσταση που θα άνοιγε έναν ακόμη σημαντικότερο κύκλο στη δημιουργία του. Το κονσέρτο πάντως έχει από μόνο του κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγάπη του κοινού, αλλά και σε ορισμένα σπουδαία πιανιστικά δίδυμα. Ο ίδιος ο Πουλέγκ το ερμήνευσε 2 φορές στο Λονδίνο μαζί με τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ενώ αργότερα το παρουσίασαν μεταξύ άλλων οι αδελφές Κάτια και Μαριέλα Μπέκ, 2 φορές μάλιστα στα Πρόμς, και σήμερα οι αδελφοί Λούκας και Άρθουρ Ιούσεν. Μαζί τους είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Αυτό ήταν ένα κονσέρτο γεμάτο εκπλήξεις, το κονσέρτο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσαν τα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που έκαναν τον ντεμπούτο τους στα Πρόμς με αυτή τη συναυλία που έγινε στις 26 Ιουλίου. Μαζί τους ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διεύθυνε ο Καζούκι Γιαμάντα. Και οι δύο πιανίστες θα παραμείνουν στη σκηνή για ένα ακόμη μικρό κομμάτι. Μία μεταγραφή για δύο πιάνα του Ίγκορ Ρώμα με τίτλο «Strauss Einander», βασισμένη στη διάσημη οπερέτα «Η νυχτερίδα» του Johann Strauss.

με το κομμάτι Strauss Einander του Igor Roma, τα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν ολοκλήρωσαν την πρώτη τους εμφάνιση στα BBC Proms. Πολλά έχουν υποθεί και δικαίως για τους ρυθμούς και τη γραφή που χαρακτηρίζουν τη μουσική του John Adams. Είναι όμως ένας συνθέτης που ξεχωρίζει και για την ικανότητά του να δημιουργεί την αίσθηση του επικού μέσα από τον ήχο. Στο Harmonium, ο Adams αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες και πολλές ακόμη, επιστρατεύοντας τη δύναμη μιας μεγάλης χοροδίας και μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας, με εκτεταμένο τμήμα κρουστών. Το έργο, γραμμένο το 1980, θεωρείται σήμερα η πρώτη μεγάλη ορχιστρική επιτυχία του συνθέτη. Η αφετηρία του ήταν μια μουσική ιδέα που τον απασχολούσε για χρόνια. Η εικόνα ανθρώπινων φωνών, πολλών ανθρώπινων φωνών, που ταξιδεύουν πάνω σε κύματα ήχου. Αρχικά ο Adams σκόπευε να μελοποιήσει ποίηματα του Αμερικανού μοντερνιστή Wallace Stevens. Παρότι ο τίτλος Harmonium προέρχεται από μια συλλογή ποιημάτων του Stevens του 1923, στην πορεία αναζήτησε κείμενα που ταιριάζουν περισσότερο στη δική του ρυθμική ευαισθησία. Κατέληξε τελικά σε 3 ποίηματα 2 ποιητών που τους χωρίζουν περισσότερο από 2 αιώνες, του John Donne και της Emily Dickinson. Στα ποίηματά τους, ο Adams αναγνώρισε υπερβατικά οράματα. Το Harmonium γράφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1980 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάρτ, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το έργο. Η πρώτη παρουσίαση του Harmonium στα Proms έγινε στις 28 Ιουλίου του 1990. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1987, ο Σερ Σάιμον Ράτλ και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ είχαν παρουσιάσει το έργο για πρώτη φορά στη Βρετανία. Ένας κριτικός της Guardian είχε τότε ευχηθεί το Harmonium να προσθεθεί στα μεγάλα έργα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία των Proms. Και πράγματι έτσι συνέβη. Από τότε το έργο επέστρεψε στα Proms αρκετές φορές, μεταξύ άλλων στην πρώτη νύχτα του 2001 και του 2017. Και τώρα στην πέμπτη παρουσίασή του στο φεστιβάλ υπάρχει κάτι συμβολικό. Τη μουσική του Adams φέρνει ξανά στο κοινό των Proms η ίδια ορχήστρα που τη σύστησε στη Βρετανία σχεδόν 4 δεκαετίες πριν, η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ. Αυτή τη φορά υπό τον σημερινό μουσικό της διευθυντή, τον Καζούκι Γιαμάντα. Μαζί με την ορχήστρα ερμηνεύουν και οι χοροδίες Sydney Philharmonia Chorus και η χοροδία της Συμφωνικής Ορχήστρας της πόλης του Μπέρμιγχαμ.

Αυτό ήταν το Harmonium του John Adams, που ερμήνευσε η Sydney Φιλαρμόνια Κόρους και η Χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τη διεύθυνση του Καζούκι Γιαμάντα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 26 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για μία ακόμη συναυλία από τα BBC Proms με την Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας και τον Thomas Sondergaard να παρουσιάζουν την 11η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, πλαισιωμένη από την ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέη Ραχμάνινοφ μέσω Λίστ των Κίριλ Γκέρστάιν και το Flourish with Fireworks του Όλιβερ Νάσεν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να έρθω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Παρακολουθώντας συχνά την επικαιρότητα να ξεδιπλώνεται σκοτεινή και απροσδόκητη, προκαλώντας δέος, έρχεται στο νου μας εκείνος ο στίχος του Σοφοκλή από την Αντιγόνη. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη. Πολλά γεννούν τον φόβο και τον θαυμασμό, μα απ' τον άνθρωπο κανένα περισσότερο. Είναι ο πρώτος στίχος από το δεύτερο στάσιμο, όπου ο χορός αρχίζει με αυτήν την αποφθεγματική φράση για να συνεχίσει εξιστορώντας τους ανθρώπινους άθλους και να καταλήξει στο ευμετάβλητο του ανθρώπινου χαρακτήρα και στη ροπή προς το κακό. Δεινός είναι αυτός που προκαλεί δέος, αλλά η λέξη είναι δύσιμη. Το δέος είναι φόβος ανάμεικτος με θαυμασμό. Ο άνθρωπος περνά την αφρισμένη θάλασσα, καλλιεργεί τη γη, κυνηγά στον αέρα, στη στεριά, ψαρεύει στη θάλασσα, περνάει χαλινάριστα άγριο άλογο, ζεύει τον τάβρο για να οργώσει, λέει ο Σοφοκλής. Και ακόμη περισσότερο αρθρώνει λόγο, σκέπτεται, μεταδίδει τη σκέψη του, οργανώνει πολιτείες για να ζήσει. Και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα, και αστυνόμους οργάσε διδάξατο, προσθέτει ο μεγάλος δραματουργός. Όμως, μια στο κακό και μια στο καλό ρέπει ο νους του. Πότε μεν κακόν, άλλοτε επεσθλών έρπει. Διφυής και άστατος ο άνθρωπος παρά τα επιτεύγματά του. Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή πορεία στην αρετή. Το κακό είναι πιο ισχυρό και τον έλκει συχνότερα στην πλευρά του. «Η ψίπολης άπολης», γράφει ο Σοφοκλής, όπου η ψίπολης εννοείται αυτός που έχει αίσθηση δικαίου στην ανθρώπινη πολιτική κοινότητα, αλλά και άπολης εκείνος που, εμένοντας σε μονοδιάστατη άποψη, διαπράττει ύβρι και ουσιαστικά θέτει εαυτόν εκτός της δημοκρατικής λειτουργίας. Εκείνος που νέμεται την εξουσία συχνά παρεξηγεί την ουσία των νόμων και προσχωρεί στο άδικο. Αυτόν, καταλήγει το στάσιμο, δεν τον θέλω φίλο, ούτε θα τον έβαζα στο σπίτι μου. Μήτε μη παρέστη ως γέννητο. Ο Σοφοκλής αντιμετωπίζει το δίκαιο και το άδικο πρώτα με τα μέτρα και τα σταθμά της πολιτικής και μετά της ηθικής. Εξετάζοντας και ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις που προκαλεί η άδικη συμπεριφορά εκ μέρους των αρχόντων, αυτών που νομοθετούν και απαιτούν από τους πολίτες να είναι νομοταγείς, ενώ ταυτοχρόνως εξαιρούν τους εαυτούς τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. Flying is the easiest way. Το πέταγμα είναι ο ευκολότερος τρόπος. Τίτλος φαινομενικά απλός, αλλά μάλλον αμφίσιμος, γιατί υπονοεί τη διαφυγή, την αποδέσμευση, ως λύση ενάντια στη βαρύτητα μιας πραγματικότητας. Μια πράξη απελευθέρωσης, μερικές φορές ως μορφή προστασίας και απομάκρυνσης. Στον αντίποδα, για μια απόσταση που δεν ακυρώνει τη σύνδεση, αλλά διατηρεί την μνήμη εντός, η δημιουργία του Bryce Dessner με τίτλο «Τραγούδι για τον Οκτάβιο» αποτελεί μια αφιέρωση, μια προσφορά συγκινητικής στοργής με τη μορφή μιας μουσικής επιστολής. Ερμηνεύει η βιολονίστρια Marie Samuelsen, συνοδεία του πιανίστα Christian Bajura και του συνθέτη. Song for Octave.

Γκάμπριελ Όλαφς, Στρέιμιρ. Τίτλος στα Ισλανδικά από τη ρίζα στρέιμι που σημαίνει ροή κίνηση. Η αίσθηση του χρόνου που δεν σταματά. Μια υπενθύμηση ότι τίποτε δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται, κινείται, διαμορφώνεται. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η ροή κάποια στιγμή φτάνει σε ένα τέλος, αυτό δεν είναι παρά μια μεταμόρφωση, μια ανύψωση, μια άλλη μορφή συνέχειας, σημειώνει ο Μπράιαν Ίνο για τη σύνθεση με τίτλο «An Ending, Ascent». Ερμηνεύει το σύνολο Orchestra of the Swan υπό τον David LePage.

Σοσέγκου. Σύνθεση του Ροντρίγκου Λεάου στα πορτογαλικά σημαίνει ηρεμία ανάπαυλα. Ένα σημείο όπου όλα εξισορροπούνται. Μια εσωτερική παύση, μια γαλήνη που δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Στην άλλη άκρη αυτής της σιωπής, ο Βίλιαμ Άκερμαν μεταφέρει τη δόνηση μιας προαίσθησης απώλειας, της επίγνωσης μιας μετάβασης χωρίς επιστροφή. The impending death of the virgin spirit. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής.

«The Impending Death of the Virgin Spirit», ένας τίτλος βαθιά φορτισμένος, ένα άγγελμα απώλειας ενός κόσμου που δεν μπορεί να προστατευθεί, μία προειδοποίηση για τον απόφευκτο. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής του William Ackerman δηλώνει κάτι ανέγγιχτο από τον πόνο ή τη φθορά που απειλείται. Σε έναν ποιητικό διάλογο, μία από τις πιο μελαγχολικές και σκοτεινές σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτι αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση που έπεται της απώλειας αυτής με πειθαρχημένη εσωτερική ένταση και σιωπηλή αποδοχή. Σονάτα σε φα ελάσσονα, Kirkpatrick 466. Ερμηνεύει ο πιανίστας Τζούλιους Ασάλ.

Η Ελβετίδα πιανίστα Μπεατρίς Μπερί ερμήνευσε το Air από τη σουίτα για ορχήστρα αριθμός 3 σε ρε μίζωνα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ένας τίτλος που αναφέρεται σε κάτι που υπάρχει πάνω από την ύλη, ως αέρας, ως ανάσα και ταυτόχρονα μέσα στην πιο αγνή γεωμετρία της μουσικής, εκπροσωπώντας έναν κόσμο όπου η τάξη είναι δεδομένη, όπου όλα βρίσκονται σε ισορροπία. Σε μια αιώνια, θα έλεγε κανείς, αναμονή. Σχεδόν τρεις αιώνες μετά, η ίδια μουσική ξαναγεννιέται, μέσα από μια ψυχεδελική μπαλάντα που αναζητά νόημα εκεί όπου όλα ξεθοριάζουν, μέσα στην αβεβαιότητα και την παραδοχή της σύγχυσης. Ο Γκάρι Μπρούκερ, η φωνή της μπάντας των Βρετανών Procol Harum, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της Δανίας υπό τον David Firman, ερμηνεύοντας το τραγούδι με τον ενιγματικό τίτλο «A Whiter Shade of Pale», μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού, ποτισμένο με την παράξενη γοητεία μιας θλίψης χωρίς εξήγηση και μιας ομορφιάς χωρίς λύτρωση που ξεθοριάζει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η μουσική του Αλμπέρ Ρουσέλ, ακόμα και όταν πρόκειται για μουσική απόλυτη, χωρίς πρόγραμμα δηλαδή, έχει μια έμφυτη χορευτικότητα, συγχωρέστε μου τον όρο. Ο συνθέτης είχε σίγουρα ένα χάρισμα όσον αφορά το ρυθμό και την νοερή κίνηση. Έτσι λοιπόν, όταν δόθηκε η ευκαιρία, συνέθεσε για τη σκηνή και μπαλέτο, τρία μπαλέτα. Μεγάλα, Αριάδνη, Ενίας και Γιορτή της Αράχνης. Ακόμα και στην οπερά του υπάρχει χορός, ουσιαστικά είναι μια όπερα μπαλέτο. Εν πάση περιπτώσει, στο έργο μας, στη Γιορτή της Αράχνης, στη σουίτα από τη Γιορτή της Αράχνης. Παρότι λοιπόν λάτρης της φύσης, ο Ρουσέλ δυσανασχετούσε με αυτή την ανάθεση. Το μπαλέτο βασισμένο στα γραπτά του σημαντικού Γάλλου επιστήμονα Ενρί Φάμπρ. Και το έργο αποδείχθηκε κόντρα στους φόβους του συνθέτη, ιδιαίτερα επιτυχημένο και δημοφιλές. Σουίτα λοιπόν σε δύο μέρη από τη Γιορτή της Αράχνης.

Ακούσαμε τη σουίτα από τη γιορτή της Αράχνης του Αλμπέρ Ρουσέλ. Ακούτε βραδινές αρμονίες. Το Λο Γιάνγκ υπήρξε για αιώνες η πρωτεύουσα της Ανατολικής Κινέζικης Αυτοκρατορίας. Εκεί φυσικά άνθησαν και οι τέχνες στις αυλές των ευγενών και των πλουσίων, όπως και οι επιστήμες άλλωστε. Η Τάνγκακ μουσική. Η Τάνγκακ είναι μια μουσική παράδοση που φτάνει ως τις μέρες μας και διέπει αρκετές χώρες της Αποανατολής. Το έργο λοιπόν Λο Γιάνγκ του Ισανγκιούν απ' τη μία είναι βασισμένο σε μία δωδεκαθονική σειρά, χωρίς όμως να τηρεί αυστηρά τη μέθοδο, και θα δείτε για άλλη μια φορά, πιθανόν όπως και εγώ, πως αυτή η μουσική δεν απέχει τόσο πολύ από την παραδοσιακή μουσική εκείνων των χωρών.

Ακούσαμε το έργο Lo Yang του Ισανγκ Γιούν και θα αφήσουμε τον Μόρτον Φέλντμαν να μας οδηγήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο. Κλείνοντας, ένα σπάραγμα από το έργο Durations του Μόρτον Φέλντμαν.

Μόμι Μάγκα, βιρτουόζος στην κόρα, το όργανο το οποίο ονομάζεται η άρπα της Δυτικής Αφρικής, γεννημένος το 97 στην Γκάμπια. Έζησε στην πρωτεύουσα της περιοχής, στην Καζαμάν, νότια περιοχή της Σενεγάλης, και βυθισμένος σε μια μεγάλη οικογενειακή κληρονομιά των Τζελίς. Οι Τζελίς είναι οι Κεγκριό, είναι οι δυναστείες μουσικών τροβαδούρων, διαμεσολαβητή της συγκεκριμένης περιοχής. Μεταδίδουν ιστορία, αξίες, παραδόσεις, μηνύματα ειρήνης στην κοινωνία για αιώνες μέχρι σήμερα. Ο Μωμή εκπαιδεύτηκε στην πλούσια αυτή μουσική παράδοση, μαθαίνοντας το ρεπερτόριο, προφορική παράδοση κυρίως, παρακολουθώντας και ακούγοντας την φαμίλια και τους θείους του, και ιδιαίτερα τον Σόλο Σισόκο, ο οποίος έμαθε να παίζει την κόρα από μικρή ηλικία. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Σόλο Σισόκο, ο οποίος ήταν και ένας από τους μεσαγωγικά φύλακες αυτής της παράδοσης, 21-22 χορδές έχει το αφρικάνικο λαούτο άρπα της Δυτικής Αφρικής, έδωσε παραγγελία να κατασκευάσουν μια ειδική άρπα μικρή, ώστε να μπορεί ο μικρός να παίζει από μικρή ηλικία. Και μετά από τη Δυτική Αφρική πάμε στην Ευρώπη. Μωρίς Ραβέλ, ορχιστρική ραψοδία γραμμένη από τον ίδιο ή Ραψοντή Εσπανιόλ, την οποία σύνθεσε μεταξύ του 1907 και 1908 και θεωρείται από τα πιο σημαντικά έργα του Ραβέλ. Και φέρει τίτλο «Φέρια», γιατί είναι γιορτινή, σε ντομίζωνα και μάλιστα σε ζωηρό τέμπο, λέγοντας βέβαια ο μελετητής του Ραβέλ, ο Ρότζερ Νίκολς, ότι επιτρέπει να ξεσπάσει κάποια στιγμή το γιορτινό ύφος, γιατί είναι το τέταρτο μέρος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή καταπνίγεται εσκεμμένα από τον συνθέτη. Ακούμε λοιπόν «Ραψοντή Εσπανιόλ Φέρια». Παίζει το τρίο SR9 και στο πιάνο εδώ πέρα φιλοξενούμενη Σάνι Ντι Λούκα από το Μαρόκο.

Rhapsody, Εσπανιόλ έργο, 54 τέταρτο μέρος, Φέρια, γιορτινό. Τη μεταγραφή, προσαρμογή, σύνθεση εδώ πέρα, ειδικά για τρεις μαρίμπες και ένα πιάνο, έκανε ένας από τους τρεις, ο Αλεξάνδρ Εσπερέ. Οι υπόλοιποι SR9 είναι ο Πολ Σαγκανιέ, Νίκολας Κουζέν και βέβαια ο ίδιος, Αλεξάνδρ Εσπερέ. Είναι η τετραγωνική ρίζα του 9. Αυτό είναι το μήνυμα του σχήματος SR9 ή SR9 από τη Γαλλία. Συνεχίζουμε τώρα με το ίδιο σχήμα, με τους δύο ρουμάνικους χορούς, έργο 8α, αριθμός καταλόγου 43, μέρος πρώτο, Allegro Vivace, με τον Μπέλα Μπάρτοκ. Τρίο SR9.

δύο ρουμάνικοι χοροί. Έργο 8α με τους Πολ Σαγκαρνιέ, Νίκολας Κουζέν και Αλεξάνδρ Εσπερέ. Το τρίο SR9 ήταν σύνθεση φυσικά του Μπέλα Μπάρτοκ. Και προχωρούμε με το ίδιο σχήμα το οποίο αποδίδει εδώ πέρα το γνωστό έργο του Αλεξάνδρ Μποροντίν, Polonsian Dances, Πολωσιανή χορή, Prince Igor. Θα ακουστεί πρώτα το Allegro σε μεταγραφή ειδικά για τρεις μαρίμπες, μέρος 3 και μέρος 5, Moderato alla breve, από το ίδιο έργο του Αλεξάνδρ Μποροντίν με τους SR9.

πολύ γνωστή χορή πολοβτσιανή, το έργο Prince Igor με το τρίο SR Neff, το οποίο απαρτίζουν ο Πολ Σαγκανιέ, Νίκολας Κουζέν, Αλεξάνδρε Εσπερέ. Και ειδική μεταγραφή για τις τρεις μαρίμπες που παίζει το σχήμα αυτό, το οποίο στη συνέχεια, χωρίς καμιά σοβαροφάνεια, παρουσιάζει ένα έργο, το οποίο είναι πασίγνωστο βέβαια για την νεολαία, και εδώ αποδίδει ο μοναδικός Bleak Bassi, Bad Guy, από το έργο Deja Vu.

Το έργο κυκλοφόρησε Ludwig van Bad Guy after Beethoven και Billy Eilish με τη Maya Baser, η οποία την ονομάζουν και βασίλισσα του avant-garde cello, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο δείγμα από τους τρίο SR9 ή SR9 ή τετραγωνική ρίζα του 9. Συνθέτησε αυτή τη φορά François Tastizian και το έργο Nan Sigair. Είναι μεταγραφή από το ίδιο σχήμα που απαρτίζει ο Paul Chagagné, Nicolas Cousin και Alexander Spence.

Νάρν Τσιγάερ. Είναι μεταγραφή της σύνθεσης του Φρανσουά Νταστισιάν, ο οποίος είναι φλαουτίστας εκτός από συνθέτης, με ειδίκευση κυρίως να συνθέτει για κρουστά. Εδώ έπεσε μέσα βέβαια στη σύνθεση για αυτούς τους τρίο SR9 ή SRNF ή τετραγωνική ρίζα του 9. Και από εκεί πάμε σε μια ωραία ιστορία, μια και είμαστε στη Γαλλία, Lame de Poète, που απαρτίζουν ο Fabien de Gris, κιθάρα, Jean-Louis Ressinfos, μπάσο, Pierre Vandermel, κιθάρα, και μάλιστα ειδίκευση στο είδος που λέγεται Manouche, γι' αυτό μάλιστα και είναι και νικητής του διαγωνισμού Django D'Or το 2007, προς τιμή του Django Reinhardt. Και ο πιο γνωστός της παρέας, σαπράνος σαξοφωνίστας, Pierre Vaillant. Ακούμε λοιπόν μια ωραία ιστορία, Une belle histoire.

Grande Poète. Η ψυχή των ποιητών. Fabien de Gris κιθάρα. Jean-Louis de Simphaux στο μπάσο. Pierre Vandermel στην κιθάρα τη δεύτερη, σε στυλ Django. Και Pierre Vagianna, σοπράνο σαξοφωνίστας. Και από τη Γαλλία πάμε τώρα στην Πορτογαλία. Louis Peixoto.

Κυκλοφόρησε το 2021 με τίτλο «Γεωδεσία», το άλμπουμ του Luis Peixoto, και μέσα σε αυτό περιέχεται και το «Resiliencia». Είναι ένας συνθέτης, ο οποίος βέβαια μου θυμίζει προσωπικά λίγο από αυτές τις συνθέσεις που μάθαμε και έχουμε στη Μεσόγειο με συνθέτες όπως μεταξύ άλλων και ο Μάνος Χατζηδάκης. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι. Γράφτηκε το 1813 στη Βενετία μέσα σε μια Ευρώπη κουρασμένη από τους Ναπολεόντιους πολέμους και διψασμένη για γέλιο. Ο 29χρονος Ροσίνι πήρε ένα λιμπρέτο που ήδη είχε αποτύχει στη σκηνή και μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως ο ίδιος αστειευόταν με τον αντιγραφέα να δουλεύει περισσότερο από το συνθέτη, το μετέτρεψε σε θρίαμβο. Η ιστορία μιας έξυπνης Ιταλίδας που φτάνει σε μια φανταστική Ανατολή και αναστατώνει έναν αυλικό κόσμο δεν σατιρίζει τόσο τους εξωτικούς χαρακτήρες όσο την ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ανδρική εξουσία. Από την πρεμιέρα κιόλας, το έργο ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και ουσιαστικά ξεκίνησε τη διεθνή φήμη του Ροσίνι. Το σύνολο Καπέλα Κολονιένσης ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο.

Το σύνολο Capella Coloniensis υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο ερμήνευσε την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνη. Η σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί που ακολουθεί γράφτηκε το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί μέρος ενός κύκλου 6 σονατών που ο συνθέτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ερμηνεύουν από ηχογράφηση του 1995 ο Όλα Κάρλσον στο τσέλο και ο Λάρς Ντάβιντ Νίλσον στο πιάνο.

Αυτή ήταν μία σύνθεση που συμπυκνώνει σε μόλις 10 λεπτά όλη την ιμπρεσιονιστική παλέτα και την ελευθερία της ύστερης περίοδου του Ντεμπισί. Ο τσελίστας Όλα Κάρλσον και ο πιανίστας Λάρς Ντάβιντ Νίλσον ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί. Το χοροδιακό έργο «Νύχτα» ανήκει στην Λεοκάντια Κασπερόβα, μια Ρωσίδα συνθέτρια και πιανίστα που υπήρξε δασκάλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το έργο αυτό αναδύεται από τη λήθη των αρχείων, προσφέροντας μια λυρική και υποβλητική εικόνα της ρωσικής ρομαντικής σχολής. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση της Χίλαρη Κάμπελ.

οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση της Χίλερη Κάμπελ ερμήνευσαν μια σύντομη μουσική ελεγεία από μια δημιουργό που η ιστορία της μουσικής επαναφέρει σταδιακά στο προσκήνιο. Ακούσαμε την νύχτα της Λεοκάντια Κασπαρόβα. Το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια, έργο 53 του Άλμπερτ Μέσιγκεν, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα στη μοντέρνα γραφή και την παράδοση. Ο Μέσιγκεν χρησιμοποιεί το σχήμα των πνευστών για να ανασκευάσει τις μελωδίες της πατρίδας του με έναν τρόπο σύγχρονο και συχνά παιχνιώδη. Ερμηνεύει το σύνολο «Λα Στριμπελάτα» της Βέρνης.

Το σύνολο La Strimpelata της Βέρνης ερμήνευσε το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια έργο 53 του Albert Mösingen. Η Ολλανδή Gertrude van den Bergh υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που κέρδισαν την αναγνώριση ως συνθέτριες και θεωρητικοί στις αρχές του 19ου αιώνα. Το ρόντο της, έργο 3, φανερώνει την βαθιά επιρροή του κλασικισμού και την εξοικείωσή της με το έργο του Μπετόβεν. Στο πιάνο, ο Franz van Ruth.

Ο πιανίστας Franz van Rutte ερμήνευσε το ρόντο αριθμός 3 της Gertrude van den Berg. Οι σονάτες του Ροζαρίου του Heinrich Ignaz Franz von Bieber αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου λόγω της χρήσης της τεχνικής σκορδατούρα, της αλλαγής δηλαδή του κουρδίσματος του βιολιού. Οι 6 σονάτες που θα ακούσουμε περιγράφουν μουσικά τα μυστήρια της ζωής της Παρθένου και του Χριστού. Ερμηνεύουν οι Daniel Sepek βιολί, Χίλιε Πέρλ βιόλα ντε γκάμπα, Μίχαελ Μπέριγκερ τσέμπαλο και όργανο και Λί Σαντάνα θεόρβη.

Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τον Σουηδό Ντάγκ Βιρίεν και το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα. Ο Βιρίεν, γνωστός για το μότο του «Θέλω να γράφω μουσική που να διασκεδάζει και τον ίδιο το συνθέτη», δημιουργεί εδώ ένα έργο με καθαρές γραμμές και ρυθμική ζωντάνια. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σαουλέσκο.

0: Το κουαρτέτο Σαουλέσκο ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2, έργο 9 του Ντάγκ Βιρίεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Η τρίτη συμφωνία σε φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, το έργο με το οποίο ξεκινά το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, δεν έχει ακριβή ημερομηνία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως το 1883 ο συνθέτης την ολοκλήρωσε στην καλοκαιρινή του κατοικία στο Wiesbaden. Στο πρώτο μέρος κυριαρχεί μια μελωδία που ερμηνεύουν τα έγχορδα, μια μελωδία που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η μουσική μοιάζει να κρατά ένα κρυφό μήνυμα, ελεύθερος αλλά ευτυχισμένος, η μουσική ακροστοιχίδα του οποίου είναι η φθόγγη φα, λα, φα, που μπορεί και να εκφράζει το πώς αισθανόταν ο 50χρονος συνθέτης εκείνη την εποχή. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1883 στη Βιέννη από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης με διευθυντή τον Hans Richter, ενώ εκδόθηκε τον Μάιο του 1884 με μικρές αναθεωρήσεις. Σήμερα εμείς θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία σε φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ryan Winglesworth.